Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έρχεται στη Μακεδονία. Εκείνο όμως που καταλαβαίνουμε από τη διήγηση των πράξεων είναι πως η γυναίκα αυτή ήταν το σκεύος εκλογής του Θεού και θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση του Ευαγγελίου και της αληθινής πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η καρδιά της Λιδίας είναι ανήσυχη. Το δωδεκάθεο του Ολύμπου της προκαλεί αηδία. Δεν μπορεί να λατρεύσει θεούς και θεές που οργιάζουν μεταξύ τους. Τα κενά της ψυχής της και ο πόθος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό την οδηγούν στον κήπο της προσευχής. Η γνωριμία και ο δεσμός με τη μικρή κοινότητα των Ισραηλιτών της ανοίγει το δρόμο για το ποθούμενο. Μέσα στον νόμο του Ισραήλ βρίσκει ψήγματα χρυσού η έμπορος της Πορφύρας. Ο νόμος που παίζει το ρόλο του παιδαγωγού στο Χριστό της ανάβει τη δίψα για την αναζήτηση αυτού του Μεσσία. Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται η Λιδία όταν για πρώτη φορά ακούει τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για το λυτρωτή του κόσμου και τότε βρίσκει όχι ψήγματα αλλά τον ίδιο το χρυσό, τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγαντας αυτός του πνεύματος, με την ικανότητα που τον διακρίνει, περιγράφει με παλώμενη καρδιά εκείνον στη βασιλεία του οποίου εργάζεται και ζωγραφίζει με τα ωραιότερα χρώματα την εικόνα του εσταυρωμένου. Περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις ευαγγελικές αλήθειες και δηλώνει στις θεοφοβούμενες γυναίκες. Αυτόν εις τον οποίον προσεύχεστε, αυτόν τον Μεσσία τον οποίο αναμένετε, αυτόν ημείς ασκηρύτομαι. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο άρτος της ζωής, το ίδωρτο ζών, ο ποιμήν ο καλός. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Η Λιδία, με καρφωμένα τα μάτια στο πρόσωπο του Απόστολου Παύλου και με έκδηλο και ζωηρό το ενδιαφέρον, ακούει με προσοχή και βλάβεια τα λόγια του αγνώστου Ιουδαίου. Καθότι η σεβωμένη των Θεών, βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα η Λιδία, γεμάτη από ενθουσιασμό και θαυμασμό, αποδέχεται χωρίς καμιά αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση τη νέα διδασκαλία. Πιστεύει ολόψυχα στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει χριστιανή. Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του στα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτη, όπου βαπτίζει τη Λιδία και όλη την οικογένειά της.

Η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης φοράει το ένδυμα της Νεοφωτίστου. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται στη Βασιλεία των Ουρανών και γίνεται το πρώτο μέλος της πρώτης εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και όλης της Ευρώπης. Η καρδιά της λουσμένη στο φως και στη χάρη του Θεού πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που της άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, της αποκάλυψαν την αλήθεια και οδήγησαν τα βήματά της στην οδό της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να τους ευχαριστήσει? Είναι έτοιμη να προσφέρει τα χρήματά της, την πορφύρα που εμπορεύεται, το σπίτι της και ό,τι άλλο έχει, προκειμένου να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Αλλά οι ακτήμονες της Ιουδαίας δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά. Τηρούν την παραγγελία του Κυρίου. Τίποτε δεν θέλουν για τον εαυτό τους. Όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημά τους από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά τους. Όμως η Νεοφώτιστη επιμένει. Ζητά τουλάχιστον να δεχθούν τη φιλοξενία. «Είχε κρυκατέ με πιστή το Κυρίο είναι. Εισελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσατο ημάς».

Η λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα τελούμενα στους ιερούς ναούς, όπως και τα σωζόμενα μνημεία του παρελθόντος και του παρόντος, που είναι ψευδείς μάρτυρες των γεγονότων, βοηθούν τον πιστό στην υπέρβαση των τοπικών και χρονικών περιορισμών και στη βίωση της εν Χριστώ ενότητος και της θαυμαστής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ο συνοδοιπόρος του Παύλου και οικείος των Φιλιππισίων, Ευαγγελιστής Λουκάς, καταγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για την πρώτη επίσκεψή τους στους Φιλίππους και το βάπτισμα της Πορφυροπόλιδος Λυδίας. Και όραμα αδιανυκτός το Παύλο όφθη, ανήρ Μακεδόν της είναι στός και παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθήν εις Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες δε από Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολην, κακήθεν εις Φιλίππους, ή της εστίν πρώτης μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα στον Παύλο. Κάποιος άνδρας Μακεδόνας στεκόταν και τον παρακαλούσε λέγον, «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να φύγουμε για τη Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρουμε σε αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, πλέψαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη, την δε επομένη στη Νεάπολη και από εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μία αποικία ρωμαϊκή, και μείναμε στην πόλη αυτή μερικές μέρες. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη διήγηση. Την ημέρα του Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη σε μέρος κοντά στον ποταμό, όπου νομίζαμε ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευτεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την περιοχή των Θυατήρων, ονομαζόμενη Λυδία, η οποία πουλούσε πορφύρα, γυναίκα θεοσεβής, άκουγε και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και η οικιακή της, μας είπε, «Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας πίεζε. Στην πηγαία και ανεπιτίδευτη περιγραφή του πρώτου βαπτίσματος στους Φιλίππους από τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, εύκολα διακρίνεται η διαδικασία και επισημαίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του νέου πιστού στην καινούργια εν Χριστώ ζωή και την ένταξή του στους κόλπους της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι εκήρυταν Χριστών εσταυρωμένων, και όσοι από τους ακροατές αποδεχόταν αβίαστα την αποστολική διδασκαλία, ακολουθούσαν την πράξη

θωρίστηκε ήδη την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετανοούσαν, με άλλα λόγια εξομολογούνταν και βαπτίζοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τη δυνατότητα να αναγεννηθούν στη νέα Χριστό ζωή. Στην όχθη του ποταμού Ζυγάκτη, έξω από τα τείχη των Φιλίππων, η θεοσεβής Λιδία μαζί με άλλες γυναίκες ακούει προσεκτικά την χριστοκεντρική διδασκαλία του Παύλου και με ανοιχτή τη φωτισμένη καρδιά της αποδέχεται τη σωτήρια διδασκαλία. Αμέσως κατεβαίνει στα τρεχούμενα νερά του Νέου Ιορδάνη και βαπτίζεται μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Πανηγυρικά και έμπρακτα ομολογεί την πίστη της στο Χριστό και η ομολογία επιβραβεύεται με την αποστολική πράξη της βαπτίσεως και της επιθέσεως των χειρών επάνω στους βαπτιστέντες για να μεταδοθούν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για να ξεκινήσει η εφαρμογή στο βίο τους όλων εκείνων που είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, αγαπητά και η επιδίωξη οποιασδήποτε αρετής και οποιουδήποτε επένου, όπως πολύ εύστοχα συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Η μετάβαση όλων στο σπίτι της Λιδίας ως αντιπροσφορά επισφράγισε το πασχάλιο μυστήριο του Χριστού, την ολοκλήρωση της πνευματικής αισθήσεως της ευλογημένης εκείνης ημέρας, κατά την οποία στο σώμα της Εκκλησίας εντάχθηκε με το βάπτισμα η πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία χριστιανή των Φιλίππων.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.

νεκροί παρών χειλαίων ως φερωμένην συνδέηση και των σωνίων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου Παϊσία.

πάθηναν της αυτού αγαθότητος και παρηδόνου τα αναρρύθμιτα πέσματα επιστρέψει.

και παρεστομία Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγκαθος εν μεν το παρόν ιδίο θερμή προστάτης και βοήθος.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολυφθέντων,

Ανάσταση, αγαπητοί μας φίλοι, μια γιορτή διαργίας. Την ώρα ακριβώς που ο Κύριος βγήκε αναστημένος από το μνημείο, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή κανείς από τους μαθητές του εκεί. Αυτόπτες μάρτυρες του αναστημένου Ιησού έγιναν λίγο αργότερα οι μυροφόρες, που λίαν πρωί έφτασαν εκεί οι να λείψωσιν αυτόν και στη συνέχεια οι μαθητές του. Γιατί άραγε να προτίμησε ο Κύριος να μην παρευρίσκεται κανείς κοντά του σε εκείνη τη συγκλονιστική και μοναδική στιγμή της Αναστάσεώς του? Όπως όλη του η ζωή, από τη γέννησή του ως το σταυρικό του θάνατο, κύλησε χωρίς εντυπωσιασμούς και επίδειξη δύναμης, αυτό ακριβώς ήθελε να τηρήσει και στην κορυφαία αυτή στιγμή της Αναστάσεώς του. Ούτε να καταπλήξει τους μαθητές του ήθελε, ούτε να εντυπωσιάσει τους θρησκευτικούς άρχοντες, ούτε τους κυριαρχούντες της ρωμαϊκής εξουσίας. Πολύ περισσότερο δεν ήθελε να τους εξουθενώσει, εμφανιζόμενος στους δρόμους της Ιερουσαλήμ ως τριαμβευτής. Τίποτα από όλα αυτά. Η Ανάστασή του ήταν μια προσφορά αγάπης προς τον ουράνιο πατέρα του και τους αδελφούς του. Γι' αυτό και οι μαθητές του που αναστράφηκαν κοντά του και τον αγάπησαν, τον δέχτηκαν ως τον αναστημένο Κύριό τους μετά την Ανάστασή του. Όχι βέβαια γιατί με τα μάτια του σώματός τους τον είδαν ανασταίνεται, αλλά γιατί τον πίστεψαν με τα μάτια της ψυχής τους, αφού όπως οι ίδιοι ομολογούν, η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως δίνει γεννημήν τας γραφάς.

Όπως και σε περασμένες εποχές, έτσι και σήμερα ματαιοπονούν όσοι επιμένουν αποκλειστικά και μόνο με τη λογική να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το μυστήριο της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι καρπός της αγάπης Του. Μονάχα λοιπόν όποιος προσεγγίσει την Ανάσταση με αγάπη προς τον Αναστάντα Κύριο και με βαθιά ταπείνωση, μόνο εκείνος μπορεί και να τη δέχεται ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Και ακόμη πιο πολύ, ανταποκρίνεται κανείς στο κάλεσμα εκείνο του Ιησού «Αγαπάτε αλλήλους, καθώς σιγάπησα ημάς, είναι και ημείς αγαπάτε αλλήλους». Τόσο θα μπορεί να βάζει και τη σφραγίδα της πάνω του η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, η Ανάσταση του Χριστού.

Έτσι, φίλοι μας, μπορεί και για μας η Ανάσταση να μην είναι απλώς μια γιορτή που τη γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, αλλά να είναι γιορτή διαρκείας σε καθημερινή βάση, εφόσον η ουσία της είναι η αγάπη και εμείς σταγωνιζόμαστε αυτήν την αγάπη να τη ζούμε κάθε μέρα.

Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα, τρανώς ακουσόμεθα επί νίκαιον άδοντες. Σε όλη τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου, αγαπητοί ακροατές, ζήσαμε μια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα του θανάτου που νικήθηκε από τον Αναστημένο Ιησού. Ο Αδάμ ανακέκλυται και η κατάρα ενέκρωται. Ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του και η δική του Ανάσταση αποτελεί μια πραγματικότητα που περιμένει καθένα που θα περάσει στην απέναντι όχθη.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το προήμιον της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων. Το σπουδαιότερο γεγονός της πίστεώς μας. Είδε Χριστός ούκ εγίγερτε και νόν άρα το κήρυγμα ημών και νίδε και η πίστη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Μπορούμε να δούμε την Ανάσταση με καθαρή ψυχή και γενναία καρδιά, με καθαρό μάτι και αγαθή συνείδηση. Τότε η Ανάσταση γίνεται κανόνα ζωής, τρόπο ζωής μέσα στον αλλοπρόσαλο σημερινό κόσμο. Είναι η άβρα της πίστεως που στερεώνει την προσπάθεια του ανθρώπινου προσώπου.

Όταν τα γυαλιά μας δεν είναι καθαρά, δυσκολευόμαστε να βλέπουμε. Όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό? Καθαρθώμεντας αισθήσεις και οψώμεθα, τότε μόνο μπορούμε να δούμε τον Αναστάντα Χριστό. Η Ανάσταση του Κυρίου διώχνει από τη ζωή μας τα σύννεφα που δεν μας αφήνουν να δούμε το φως Του. Η παρουσία του Κυρίου με μια σκόρπισε τα νέφη και μας γέμισε ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη, γαλήνη και χαρά για έναν αγώνα που οδηγεί στην Αθανασία, που δικαιώνει την παρουσία μας στη γη αυτή της Οδύνης με έργα αγάπης. Έτσι πλησιάζουμε την Εκκλησία του Χριστού, γιατί η Εκκλησία θέλει πιστούς στην πράξη. Η πράξη αποτελεί κύριο σημείο της Ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και η Χριστιανική Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως Εκκλησία της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα δυνάμεως και ελπίδας, μήνυμα αισιοδοξίας. Ο θάνατος κατανικήθηκε, καταργήθηκε. Χρειάζεται βαθιά πίστη στην αλήθεια αυτή για να καρποφορήσει ως μήνυμα ζωής, ως βίωμα καθημερινής εμπειρίας. Όλη η ιστορία του χριστιανισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, το θαύματος της του Χριστού Αναστάσεως. Δια της πίστεως στην Ανάσταση του Κυρίου γεννάται εκ νέου άνθρωπος, γεννιέται δια την αιωνιότητα, λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο άνθρωπος χρειάζεται τα μεταφυσικά ερίσματα για να μπορεί να σταθεί όρθιος. Όταν αρνείσαι την Ανάσταση, αρνείσαι και την Αθανασία σου. Βλέπεις το πρόσκαιρο μόνο και χάνεις το αιώνιο. Καθυλώνεσαι στα επίγεια και χάνεις τα επουράνια που πρέπει να είναι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής σου. Η Ανάσταση λαμπρύνει το πρόσωπό σου και το ξανακαινουριώνει. Ο Χριστός ανέστη σπάζοντας τα δεσμά του Αδάμ και η Αθανασία είναι στη διάθεση του ανθρωπίνου γένους. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει το μεταφυσικό έρισμα.

Αγαπητοί ακροατές, πιο συγκλονιστικό και περισσότερο επίκαιρο θέμα για τον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει από την Ανάσταση του Κυρίου. Η χαρά της Αναστάσεως ας γεμίζει τις καρδιές μας και ας φωτίζει το νου μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Ο βράχος και ο θεμέλιος της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι το αδιάσυστο και μεμαρτυρημένο γεγονός που άλλαξε την πανανθρώπινη ιστορία. Τα παλαιά παρήλθον, γέγονε τα πάντα κενά.

Η Ανάσταση του Χριστού, φίλοι μας, είναι το κεφάλαιο των ελπίδων μας. Είναι η συντριβή του θανάτου. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν. Είναι η καθαίρεση του άδου. Άδου την καθαίρεσιν. Είναι η απαρχή νέας ζωής. Πώς ανέσπερο ακτινοβολείται από τον άδειο τάφο του αναστάντος λυτρωτού. Πηγή ζωής αναβλύζει. Το σκοτάδι χάνει τη φοβερή μορφή του και ο ήλιος της Αναστάσεως φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Όλος ο χριστιανικός κόσμος χαίρει και αγάλεται. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Οι αρνητές της πίστεως συντρίβονται πάνω στο γρανιτένιο βράχο της Αναστάσεως του Κυρίου. Τα λόγια τους και τα ιδεολογήματά τους γίνονται πλέον φλιναφήματα ανάξια για το λογικό άνθρωπο. Η ζωή πάβει πια να είναι θάνατος και γίνεται διαρκής Ανάσταση.

Για τον πιστό χριστιανό τα πάντα πεπλήρωται φωτός της Αναστάσεως την πύραν η λιφώτα. Η γη γίνεται πλέον προθάλαμος της αιωνίου μακαριότητος. Η χαρά και η ειρήνη αποκαθίστανται στις ανθρώπινες καρδιές. Ο πραγματικά πιστός ορθόδοξος χριστιανός ζει με την ελπίδα και παίρνει δύναμη από τον μόνο δυνατό που δεν είναι άλλος από τον Αναστάντα Κύριο. Η μελαγχολία δεν έχει πλέον θέση. Ο χριστιανός, ατενίζων προς τον Αναστημένο Κύριο, γίνεται ήρωας στην ψυχή. Ξεπερνά τα προβλήματα της ζωής. Νικά τις δυσκολίες του βίου. Απολαμβάνει ειρήνης και γαλήνης ψυχικής. Συγγνώμην γάρεκ του τάφου ανέτειλεν. Χαίρεται πραγματικά τη ζωή. Ζει σωστά τον ανθρώπινο προορισμό του. Βιώνει τη σωστή ευσέβεια. Νιώθει ότι είναι πραγματικό τέκνο του Θεού και προγεύεται τον παράδεισο από την παρούσα ζωή.

η Ανάσταση του Χριστού φίλη μας, είναι και δική μας ψυχική Ανάσταση. Είναι το ατράνταχτο γεγονός που αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Για μας σταυρώθηκε και για μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν χάριν αντιχάριτος. Δικό μας προσωπικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Ας ανοίξουμε διάπλατα τις καρδιές στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας δώσουμε στον Αναστάντα Κύριο ανεπιφύλακτα ολόκληρο τον εαυτό μας και ας βάλουμε αυτόν ρυθμιστή και οδηγό του βίου μας. Ο Αναστάς Κύριος φίλη μας θα μας δώσει δύναμη, θα μας οπλίσει με θάρρος, θα μας αναδείξει νικητές του στίβο και τον αγώνα της ζωής. Η εμπιστοσύνη και η υποταγή στον Αναστάντα Λυτρωτή είναι το μοναδικό φάρμακο της ζωής και το κλειδί της επιτυχίας και της νίκης.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, ο χρυσορίμων αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, μας θέτει ένα ερώτημα. Θέλεις να δεις άλλη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού? Θα την δεις στη διάθεση και συμπεριφορά των μαθητών και μάλιστα να γίνεται αυτή πολύ μεγαλύτερη μετά την Ανάσταση. Διότι όλοι το παραδέχονται και το ομολογούν ότι αυτός που διάκειται φιλικά προς κάποιον που ζει κοντά του, όταν πεθάνει, κάποτε ούτε και τον θυμάται, τον λησμονεί. Φυσικά αυτός που έδειξε αχαριστία απέναντί του και τον εγκατέλειψε, όταν ήταν ακόμη κοντά του στη ζωή, πολύ περισσότερο θα τον ξεχάσει όταν πεθάνει. Γι' αυτό κανείς άνθρωπος που άφησε και εγκατέλειψε το φίλο του και το διδάσκαλό του ενώ όσο ζούσε, ενδιαφέρεται γι' αυτόν πολύ όταν πεθάνει και μάλιστα όταν βλέπει ότι το ενδιαφέρον του γι' αυτόν έχει ως συνέπεια να απειλείται ο ίδιος από μυρίους κινδύνους. Ιδού όμως ότι αυτό που δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο συμβαίνει στην περίπτωση του Χριστού και των Αποστόλων. Αυτοί που τον αρνήθηκαν και τον εγκατέλειψαν ενώ όσο ζούσε, αυτοί που τον άφησαν και έφυγαν μακριά του όταν συνελήφθη από τους Εβραίους, έπειτα από όλους τους πολλούς εκείνους εξευτελισμούς που υπέφερε και από τον ατιμωτικό σταυρό, τόσο πολύ ενδιαφέρονται γι' αυτόν, ώστε είναι έτοιμοι να προσφέρουν και τη ζωή τους χάριν της πίστεως αυτών και της ομολογίας ότι αναστήθη. Αλήθεια, εάν είχε πεθάνει και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, πώς θα δικαιολογεί το ότι αυτοί που έφυγαν από κοντά του όταν ζούσε μαζί τους, λόγω του κινδύνου μήπως συλληφθούν και υποφέρουν και οι ίδιοι, ρίχνουν τώρα μετά το θάνατό του τον εαυτό του σε μυρίους κινδύνους εξαιτίας της πίστεώς τους σε αυτόν? Πώς λοιπόν ένας νεκρός που μένει στον τάφο έδειξε τόση δύναμη μεγάλη και επιρροή και σε αυτούς και σε όλους που πίστεψαν και έγιναν κατόπιν χριστιανοί και τους πείθει να προσκυνούν μόνον αυτόν ως Θεόν και να προτιμούν να υποφέρουν τα πάντα και να υπομένουν κάθε δυσκολία προκειμένου να μην χάσουν την πίστη τους σε αυτόν?

Όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, στηρίζεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Όλος ο πόνος μας και η μεγαλύτερη χαρά μας είναι στα δύο αυτά κοσμοσωτήρια γεγονότα. Και τα βάθη της αγάπης του Θεού αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στο φρικτό θάνατο του Υιού Του και στην ένδοξη αγερσή Του εκ νεκρών. Η ιστορία του κόσμου γυρίζει διαρκώς γύρω από τον Σταυρό και την Ανάσταση. Κάθε Παρασκευή του χρόνου η Εκκλησία μας θυμάται τη Μεγάλη Παρασκευή και κάθε Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση. Ερχόμαστε στον κόσμο αυτό και σύντομα τον εγκαταλείπουμε. Φεύγουμε και άλλοι μας ακολουθούν. Παλεύουμε όλοι με τη φθορά και το θάνατο. Και ένα πράγμα μας συνοδεύει διαρκώς στη μικρή πορεία μας και μας κρατεί πάνω στη γη. Ο πόθος της ζωής και η ελπίδα της αιωνιότητος. Γι' αυτό ήλθε ο Θεός στον κόσμο. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σταυρωθεί και να αναστηθεί, για να συντρίψει το κράτος του θανάτου και να δώσει τη ζωή. Όλη η πορεία του πάνω στη γη, φίλοι μας, ήταν μια πορεία προς τον Γολγοθά και την Ανάσταση. Με συνέπεια, με πόθο βαθύ και αποφασιστικότητα άκαμπτη, επήγεται του παθήν, έσπευδε στην εκπλήρωση της επηγής αποστολής του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Τα ήξερε όλα με λεπτομέρεια και τα περίμενε με σφοδρή και αγία προσμονή. Και είχε προειδοποιήσει πολλές φορές τους μαθητές του, ο Υιός του ανθρώπου θα αντιμετωπίσει σφοδρές και λυσόδης τις επιθέσεις του άρχοντος του κόσμου, του διαβόλου. Θα γευθεί την κακία και το μίσος των αμαρτωλών. Θα δοκιμάσει μαρτύρια βασανιστικά, εμπεγμούς και κολαφισμούς και μάστιγας. Θα σταυρωθεί και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται.

Οι εχθροί του, όταν είχαν πια τελειώσει το ανώσιο έργο τους, τον προκαλούσαν. «Κατέβα αν μπορείς από το σταυρό, σύ που έσωσες άλλους, που έκανες τόσα θαύματα και δώσες τόσες υποσχέσεις». Και εκείνος δεν απάντησε. Έμεινε ακίνητα προσιλωμένος στο θέλημα του Θεού Πατρός, στο σταυρό του χρέους, διότι δεν κατέβηκε από τον ουρανό, δεν ήρθε στη γη για να αρνηθεί το σταυρό του, ήρθε για να εκπληρώσει τις πιο μεγάλες υποσχέσεις του δια του σταυρού και του πάθους του. Και εκείνοι συνέχιζαν: «Αν πράγματι ο Θεός τον θέλει, ας το αποδείξει τώρα. Ρησάσθον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Ας τον σώσει λοιπόν, αν είναι μαζί του». Αλλά ο Θεός σιωπούσε. Δεν έσωζε τον Υιό του, έσωζε τον κόσμο δια του θανάτου του Υιού του. Διότι, φίλοι μας, η ιστορία δεν τέλειωσε στον Γολγοθά. Ο Θεός έδωσε την απάντησή του μετά από 3 μέρες. Ανέστησε τον Υιό του εκ νεκρών και συνανέστησε τον πεσμένο στη φθορά και στον θάνατο άνθρωπο και μαζί του όλο τον κόσμο, και κατήσχυνε όλους τους εχθρούς του. Ο θάνατος νικήθηκε, οι δαιμονικές δυνάμεις συντρίφθηκαν, λυτρώθηκε ο άνθρωπος και ο Χριστός εισήλθε στη δόξα του δια των Αγίων και Σεπτών Παθών του. Το είπε ο ίδιος το απόγευμα της ημέρας της Αναστάσεως σε 2 μαθητές του, καθώς τους πλησίασε και συνεπορεύεται αυτής στο δρόμο τους, που τον βάδιζαν σκεπτικοί και σκυθροποί, γιατί δεν υποπτεύονταν ούτε το βαθύτερο νόημα των τελευταίων συγκλονιστικών γεγονότων, ούτε και ποιος ήταν ο συνοδοιπόρος τους. Και εκείνος με υπομονή τους εξηγούσε και τους έπειθε ότι ταύτα έδιπαθήν των Χριστών και εισελθήνει στην δόξαν αυτού. Η δόξα του και η σωτηρία του κόσμου περνούσε μέσα από τα άχραντα πάθη του. Ο Σταυρός ήταν μέσα στο υπερφιές σχέδιο της αγάπης του Θεού. Και η Ανάσταση άνοιξε τον Παράδεισο και έφερε την αιώνια λύτρωση και ζωή. Γι' αυτό και οι πιστοί μεγαλύνουμε τα πάθη και δοξάζουμε τον μόνο και αιώνιο νικητή του θανάτου και του Άδου, τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο και Θεό μας. Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν.

Σταυρός και Ανάσταση. Αχώριστα και στη ζωή του πιστού. Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου είναι σταυροαναστάσιμη. Μια διαρκή συμμετοχή στην οδύνη του Σταυρού και στη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Η ζωή του πιστού είναι επίπονος δρόμος, τεθλιμμένη οδός. Είναι αγώνας και προσπάθεια, κακοπάθεια και θλίψη. Είναι πάλι με εχθρούς αοράτους και ορατούς. Συνεχής αντιπαράθεση με τον κόσμο της αμαρτίας, διωγμός, ίσος και θάνατος. Είναι σταυρός και ενσυνείδητη συμμετοχή κοινωνία στα παθήματα του Κυρίου. Ο πιστός βιώνει καθημερινά τον σταυρό και τον θάνατο. Συγχρόνως όμως απολαμβάνει την Ανάσταση και τη ζωή. Συσταυρώθητη, συνεκρώθητη, συντάφηθη προθήμως, είναι και συναναστής και συνδοξαστής και συμβασιλεύσης, προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αλλά οι υποσχέσεις, φίλοι μας, δεν τοποθετούνται μόνο στο μέλλον. Και εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά των δικών μας σταυρών και του σταυρού του Κυρίου. Για εκείνον η Ανάσταση ήρθε μετά τον σταυρό. Εμείς μέσα στους σταυρούς μας ζούμε την Ανάσταση. Ο δικός του μόνον ήταν ο απόλυτος σταυρός, οδύνη άφατη, απαραμύθιτος πόνος, τέλεια εγκατάλειψη. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό μπορούσε να βρει παρηγοριά. Δεν υπήρξε γι' αυτόν ο συλληπούμενος. Δεν βρέθηκαν πουθενά οι παρακαλούντες. Τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Τον εγκατέλειψε και ο Θεός. Βυθίζονταν στο πέλαγος του πόνου του και ούκην υπόστασης. Δεν υπήρχε πυθμένας. Δεν υπήρχε κάπου που να σταματά η καταβύθισή του στην απέραντη θάλασσα των παθημάτων του και κινδύνευε να καταποντιστεί και να χαθεί στα βάθη της. Οδύνη πρωτόγνωρη για εκείνον, κατάσταση ακατάληπτη σε μας. Ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο του κόσμου, ο εσταυρωμένος θεάνθρωπος, ο Κύριος και λυτρωτής του κόσμου.

Οπωσδήποτε δεν είναι τέτοιοι οι δικοί μας σταυροί. Ούτε το βάρος εκείνου σηκώνουμε, ούτε και μένουμε μόνοι ποτέ. Οι μικροί δικοί μας σταυροί στηρίζονται πάντοτε στην αγάπη του, οφείλονται στη γεμάτη στοργή πατρική παιδαγωγία του και φωτίζονται διαρκώς από την ελπίδα και το φως της Αναστάσεως του. Ο σταυρωμένος πιστός έχει πάντοτε τη χαρά της Θείας Παρηγορίας, την αίσθηση της προστασίας του Θεού και της διαρκούς παρουσίας του στον πόνο του, την ελπίδα της λυτρώσεως. Ο Θεός είναι πάντα παρόν στη θλίψη, στον αγώνα, στη δοκιμασία μας. Στηρίζει, βοηθεί, παρηγορεί και ανασταίνει.

Ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι συγχρόνως ο αναστημένος άνθρωπος, αυτός που αντέχει στη δοκιμασία του, που παρηγορείται στις θλίψεις του, που αισθάνεται ευτυχή στο διωγμό του, που ξεκουράζεται στον κόπο του, που χαίρεται πάνω στο σταυρό του. Στα αρχαία μαρτυρολόγια και ειδικά στο μαρτύριο των Αγίων Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης που έγινε στην Πέργαμο κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, διαβάζουμε ότι αφού ο Άγιος Μάρτης Παπύλος καρφώθηκε από τους δημίους του στο ξύλο και κατακάηκε και εν συνεχεία προσευξάμενος παρέδωκε την ψυχήν, κατόπιν και ο επίσκοπος Κάρπος προσιλωθείς προσεμιδίασε, προσιλώθηκε και αυτό στο ξύλο και χαμογέλασε. Έκπληκτοι οι παριστάμενοι τον ρώτησαν: «Τι εστίν ότι εγέλασας? Τι συμβαίνει και γέλασες?» Ο δε μακάριος είπεν: «Είδον την δόξαν Κυρίου και εχάριν. Άμα δε και ημών απειλάγην και ούκ ημι μέτοχος των ημετέρων κακών. Είδα τη δόξα του Κυρίου και χάρηκα. Επιπλέον γλίτωσα από σας και δεν συμμετέχω στις άνομες πράξεις σας». Και όταν πλησίασε στη φωτιά που θα τον έκαιγε, προσευχήθηκε και είπε: «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ότι κατηξίωσας και εμέ των αμαρτωλών ταύτη σου της μερίδος». Και τούτο υπόν απέδωκε την ψυχήν.

τον σταυρώνουν και χαμογελά. Τον καίνε και δοξολογεί. Τον θανατώνουν και οδηγείται στην όντω ζωή. Είναι σταυρωμένος και αναστημένος άνθρωπος μαζί. Δεν διαμαρτύρονταν οι μάρτυρες του Χριστού. Δεν στέναζαν. Έδειχναν σ' όλους μας ότι την ώρα του μαρτυρίου τους, βασανιζόμενοι τη σαρκός απεδήμουν, μάλλον δε ότι παρεστός ο Κύριος ομίλη αυτής, σαν να ήταν απόντες από το σώμα τους, ή μάλλον κοντά τους ήταν παρόν ο Κύριος και τους συμπαραστεκόταν. Αυτούς που δεν ήσαν πλέον άνθρωποι, αλλήδη άγγελοι ήσαν.

Δεν ήταν από την αρχή στο σχέδιο του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, για τον άνθρωπο ο πόνος, η δοκιμασία, ο σταυρός? Αυτά δεν υπήρχαν στον παράδεισο του Θεού. Όταν όμως πέσαμε στην αμαρτία, οι άνθρωποι, όταν χάσαμε τον παράδεισο, τότε ήλθαν και όλα αυτά στη ζωή μας σαν άμεσα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Και εδώ φανερώθηκε η άπειρη δύναμη και σοφία και αγάπη του Θεού. Για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο να σταυρωθεί. Και ο σταυρός του Χριστού έγινε ο τεράστιος μοχλός με τον οποίο ο Θεός σήκωσε τη γη στον ουρανό και ανάστησε τον κόσμο. Μας δίνει και τους μικρούς δικούς μας σταυρούς για να μας παιδαγωγεί και μας ετοιμάζει για τη βασιλεία του.

Είναι θαυμαστό. Τον πόνο, τη συνέπεια του μεγαλύτερου κακού που είναι η αμαρτία, τον χρησιμοποιεί ο Πανάγαθος Θεός μας σαν ευκαιρία για να μας δώσει το μεγαλύτερο καλό, τη σωτηρία. Οι σταυροί μας τελικά μας ανασταίνουν και ό,τι μας οδηγεί στον θάνατο, αυτό μας δίνει τη ζωή. Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου είναι πόνος και χαρά, είναι κόπος και ανάπαυση, είναι θάνατος και ζωή, είναι σταυρός και ανάσταση. Ο σταυρός σου, Κύριε, ζωή και ανάστασης, υπάρχει το λαό σου.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Την 20η του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, εκτός από την εορτή της μετακομιδής, όπως λέμε, των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων και της μνήμης του μάρτυρος Θαλελαίου, τιμά και τη μνήμη της Αποστόλου Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Στην προσωπικότητα και τη θέση της μέσα στην Εκκλησία θα αφιερώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να διορθώσω ένα λάθος που έγινε εν τη ρήμη του λόγου στην εκπομπή μας που είχε προηγηθεί για τα αιωθινά Ευαγγέλια. Εκεί αναφερόμενοι στα εξαποστηλάρια που είναι ποίημα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογένιου του 9ου αιώνα και μια ποιητική επεξεργασία των αιωθινών Ευαγγελίου, αναφέραμε καθέλξην λάθος, ας το πω έτσι, ότι ψάλλονται πριν από τα προκείμενα του Ευαγγελίου το πάσα πνοή το σταθερό. Αλλά το σωστό είναι ότι τα εξαποστηλάρια ψάλλονται πριν από το πάσα πνοή των ένων, από τους ένους δηλαδή. Και τα αιωθινά δοξαστικά ψάλλονται μετά ακριβώς από τους ένους. Θεώρησα υποχρέωσή μου να διορθώσω αυτή την διατύπωση ως αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Ερχόμαστε τώρα να μελετήσουμε και να δούμε, να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας την Αγία Λιδία, την Φιλιππισία, όπως μνημονεύεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπως την ανέδειξε η συνείδηση, θα λέγαμε, της Εκκλησίας και όπως από κάποια εποχή εντάχθηκε στο χριστιανικό ορτολόγιο Ανατολής και Δύσης. Βρισκόμαστε στο 50 μετά Χριστόν. Οπότε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, ήρθαν με αποκαλυπτικό έτσι τρόπο από την Τροάδα, από την Μικρά Ασία, στη Μακεδονία, πρώτα στους Φιλίππους. Μια πόλη, Φιλίππη, ρωμαϊκή αποικία την εποχή εκείνη, ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό κέντρο τότε και σε κάθε περίπτωση μια σημαντική πόλη της περιοχής. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο και θα μας βοηθήσει στη συνέχεια, είναι από το 16ο κεφάλαιο των πράξεων. Έτσι λέει, παρέκαμψαν από τη Φρυγία στη Μακεδονία, ήρθε ο Απόστολος Παύλος, έτσι παρέκαμψαν, λέει το κείμενο, τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στέκονταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Είναι το γνωστό «Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για το πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε απευθείαν στη Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη, είναι Καβάλα. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, αποικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πύλη στο ποτάμι, τόπον προσευχής όπως το λέει και που προσεύχονται οι Ιουδαίοι. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτηρα που λεγόταν Λιδία, έμπορος Πορφυρών υφασμάτων, πορφυρόπόλης δηλαδή, την λέει το κείμενο. Προσήλυτη, σεβομένη το Θεό, λέει το κείμενο, που σημαίνει ήταν εθνική, που αποδέχθηκε τον Ιουδαϊσμό και μετά είναι και χριστιανή. Αυτή είναι η προσήλυτη. Άκουγε η γυναίκα αυτή και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της, ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Όταν ως δε βαπτίστη, διαβάζω το κείμενο τώρα, και ο οίκος αυτής, όλο το σπίτι δηλαδή ή αυτούς που είχε από την όλη της οικογένεια ή αυτούς που είχε από την εξουσία της στο σπίτι. Όταν βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακάλεσε με τον εξής τρόπο: «Αν με κρίνετε, λέει, πιστή ή και κρίκατε με πιστήν το Κυρίο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε. Ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου». Και μας το ζήτησε με πολύ έτσι επιμονή. Και στη συνέχεια το κείμενο περιγράφει την φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου και το θαύμα με τον δεσμοφύλακα
δεν θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Από το κείμενο που αναγνώστηκε, που είναι πάρα πολύ βασικό για το πρόσωπο το οποίο μελετάμε σήμερα, φαίνεται ότι τότε πρωτοακούστηκε το χριστιανικό μήνυμα στη σύναξη των γυναικών έξω από την πόλη, στον τόπο της προσευχής, όπου η Λυδία, η Πορφυροπόλης και όλη της οικογένεια βαπτίστηκε και έτσι σήμανε η έναρξη, θα λέγαμε, του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Το πρόσωπο αυτό, δηλαδή η Αγία Λυδία, η μεν Δυτική Εκκλησία το ενέταξε στο ορτολογιό της τον 16ο αιώνα, στο ρωμανικό εορτολόγιο. Η Δε Ανατολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενέταξε τη μνήμη της, το όνομά της, στο ορτολόγιο πριν λίγες δεκαετίες, το 1972. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσους αιώνες. Είναι εύλογο το ερώτημα. Η Αγία Λυδία, η Φιλιππισία, δεν είχε ενταχθεί στο ορτολόγιο είτε της Ανατολής είτε της Δύσης, τη στιγμή που άλλα βιβλικά πρόσωπα, γυναικεία και ανδρικά, από πολύ παλιά, όπως φαίνεται από μαρτυρολογικές συλλογές και συναξαριακές συλλογές αργότερα, άλλα πρόσωπα είχαν ενταχθεί.

μαρτυρείται σε ένα ρωσοδημητικό τυπικό κανονάριο του 5ου με 7ου αιώνα, μνημονεύεται εκεί. Η σεβωμένη όμως των θεών, η προσήλυτος δηλαδή Λυδή από τα θεάτερα της Μικράς Ασίας, η Πορφυρόπολη, Πορφυροπόδης, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συμμάχησε λέει με το Θεό και με την ευπηθή ψυχή της έδωσε όπως λέμε τα πάντα για τον Χριστό. Ο Κύριος άνοιξε όπως ακούσαμε στο κείμενο την καρδιά της για να ακούει όσα ο Απόστολος Παύλος έλεγε στη σύναξη εκεί των γυναικών. Η γυναίκα αυτή βαπτίστηκε διαλωτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, φωτίστηκε δηλαδή. Και όπως όλοι οι Άγιοι, έτσι και η Αγία Λυδία ανήκει στους κληρονόμους του Θεού, στους φίλους του Θεού. Είναι γραμμένη, θα λέγαμε, εν βίβλο ζωής. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, σαν μια αιτιολόγηση, το ότι παρόλο που δεν εντάχθηκε επαρχής στο ορτολόγιο επίσημα, όμως είναι γραμμένη εν βίβλο ζωής τη στιγμή που την αναφέρουν οι πράξεις. Οφείλουμε όμως στη συνέχεια να κάνουμε κάποιους προβληματισμούς και κάποιες τοποθετήσεις και σκέψεις για να δούμε την περίπτωσή της στο φως των κριτηρίων που βάζει η Εκκλησία για να αντεχθεί κάποιος στο εορτολόγιο. Αφού λάβουμε υπόψη τις γενικότερες αντιλήψεις κάθε εποχής, τις ιστορικές συγκυρίες, αλλά και τις τοπικές συνήθειες. Όλα παίζουν ρόλο, θα λέγαμε, για την ένταξη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μια κορυφαία προσωπικότητα, δογματολόγος που στο περιπίστιος έτσι έργο του, όπου καταγράφει τους χορούς των Αγίων, πόσες κατηγορίες δηλαδή Αγίων έχουμε, μιλάει και για τα κριτήρια ένταξης ενός προσώπου στο αρτολόγιο, που τονίζει την πίστη ενός προσώπου, αν αληθεύει στα ορθόδοξα δόγματα. Αλλά διατυπώνει και ένα άλλο κριτήριο που λέει η φωνή του λαού. Αν ο λαός αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αλλά βάζει και κάποια άλλα κριτήρια όσον αφορά την πίστη, τα οποία ήταν εμπόδιο αρχικά για κάποιοι που δεν είχαν αληθεί πίστη για να αποφευθεί η ένταξή τους σε νοθευμένα μαρτυρολόγια. Πρόσχη η Εκκλησία ποιους βάζει μέσα στο αγιολόγιο ή μαρτυρολόγιο. Στη βάση αυτή λοιπόν, απαρχής από τον 4ο, 5ο αιώνα, προβλήθηκαν πρόσωπα όπως είναι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή οι προφήτες. Προβλήθηκαν επίσης οι Απόστολοι. Προβλήθηκαν ακόμη οι μάρτυρες της πίστης, διότι ήμασταν στους διωγμούς. Έχουμε τη γνώμη πως σε ένα τέτοιο κλίμα δεν ήταν εύκολο να προβληθούν Άγιοι μη μάρτυρες. Όπως είναι η Αγία Λυδία. Δεν ξεχάστηκε η Αγία Λυδία, αλλά το κλίμα της εποχής εκείνης, κατά τη γνώμη μας, ήταν λίγο αρνητικό για την ένταξη μιας Αγίας, ενός Αγίου μη μάρτυρα. Μετά τον 4ο αιώνα, με την ανάπτυξη του μοναχισμού, των μοναστικών κέντρων, των λαυρών κλπ. Στην Αλεξάνδρεια και σε άλλα μέρη, προβάλλονται οι μάρτυρες στη συνειδήση, δηλαδή οι μοναχοί, οι ασκητές. Αλλά και οι υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης κατά τη διάρκεια των διωγμών, αλλά και μετέπειτα κατά τη διάρκεια των οικονομαχικών ερίδων. Προβάλλονται ακόμη επίσκοποι, πατριάρχες, εγγένεια ναών, λειψάνων, οικουμενικές σύνοδοι. Στη Μονίδες του Δίου, σιγά σιγά, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα άλλο κριτήριο διάκρισης των γιορτών σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Στις μεγάλες γιορτές ανήκουν οι δεσποτικές και θεμετιωρικές γιορτές και κυρίως αυτές και κάποιων Αγίων Αποστόλου Παύλου, Αποστόλου Πέτρου του Προδρόμου. Στις μεσαίες γιορτές ανήκουν, σύμφωνα με το τυπικό της Μονής του Δίου δηλαδή, ανήκουν κάποιες γιορτές μεγάλων Αγίων, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και στις μικρές, οι μικρές τις προβάλλονται κάποιοι Άγιοι που εορτάζονται, αλλά δεν είναι και πολύ φημισμένοι. Οι μνήμες των τελευταίων, των μικρών δηλαδή έτσι, Αγίων, μικρών γιορτών, επηρεάζονται και από κριτήρια εντοπιότητας. Αν είναι από την Κωνσταντινούπολη, παίζει ρόλο αυτό. Αλλά και την πληθώρα των τυπικών. Από τυπικό σε τυπικό μνημονεύονται ενδεχομένως και διαφορετικοί Άγιοι. Η μνήμη της Αγίας Λυδίας θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Αλλά και πάλι καμία σχετική πληροφορία και μαρτυρία δεν υπάρχει. Στο συναξάριο, και προσέξτε αυτό που θα πω τώρα, φίλοι τηλεθεατές, παρακάτω, στο συναξάριο της Κωνσταντινούπολης του 10ου αιώνα, που έχει εκδοθεί τις αρχές του περασμένου αιώνα, 1900,

0: 2 αν δεν απατώμε, από κάποιον Βολανδιστή στις Βρυξέλλες, αγιολόγο, στο Συναξάριο, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντική πηγή για την αγιολογία και τη λειτουργική μας έρευνα, μνημονεύεται στις 20 Μαρτίου, ακούστε ποιοι μνημονεύονται. Η άθληση των Αγίων του Χριστού, φιλητού, συγκλητικού και λιδίας της αυτού γυναικός και των τέκνων αυτής, αυτών Μακεδόνος και Θεοπρεπίου. Μια ολόκληρη οικογένεια δηλαδή, η Αγία αυτή η οικογένεια μαρτύρησε επί Αδριανού του Αυτοκράτορα, αλλά στη Σλαβωνία, κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, ο οποίος το συνεξαριστεί του την αναφέρει όχι στις 20 Μαρτίου, αλλά στις 27. Όπως και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 27 Μαρτίου γιορτάζει αυτή η οικογένεια. Είναι πολύ πιθανό πάλι κατά την προσωπική μας άποψη ότι η Αγία Λιδία η Φιλιππισία επισκιάστηκε από την μάρτυρα Λιδία, ενδεχομένως των πρώτων έτσι χρόνων. Σήμερα κάποιες γυναίκες γιορτάζουν σε αυτή την Αγία και στη μνήμη αυτής της μάρτυρας, την οποία την αποκαλούν Ρωσίδα, αλλά ήταν Ρωμαία. Το όνομα δε του γιού της, Μακεδόνας, νομίζω ότι δεν είναι άσχετο με το όνομα της Αγίας Λιδία της Φιλιππισίας που ήταν στη Μακεδονία, το όνομα της οποίας φέρει και αυτή η μάρτυρας. Είναι δικές μας σκέψεις, δεν ξέρω αν πείθουν ή όχι, αλλά προσπαθούμε να βρούμε την αιτία γιατί τόσους αιώνες η Αγία Λιδία δεν είχε ενταχθεί στο ορτολόγιο. Μετά την οικονομαχία επικράτησαν άλλα κριτήρια. Νέοι Άγιοι που αγωνίστηκαν για τη θεολογία των εικόνων κλπ. Το ίδιο και την περίοδο του ησυχασμού. Προβλήθηκαν ησυχαστές πατέρες, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Γρηγόρος, ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι. Από το 12ο αιώνα και κυρίως το 14ο αιώνα, εδώ στη Μακεδονία επικρατούν οι ιστορικές συγκυρίες, δεν είναι και τόσο ιδανικές για εντάξεις έτσι Αγίων. Έχουμε τις σλαβικές επιδρομές και ούτω καθεξής, κάτι που δεν επέτρεπε νομίζω μια επίσημη ένταξη. Άλλωστε είχαμε απομακρυνθεί από τη βιβλική, την πρώτη αποστολική περίοδο. Τι να πούμε για την τουρκοκρατία και μετέπειτα για την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων ή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τα πάντα είχαν εδώ καταστραφεί. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι ως άνω συνθήκες δεν διευκόλυναν την Εκκλησία των Φιλίππων να ασχοληθεί με την εν λόγω με την Άγιο Κατάταξη της Αγίας Λιδίας, της πρώτης στη Μακεδονία και στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα χριστιανής. Να δούμε τώρα σε ένα δεύτερο σχόλιο, να δούμε ποια η θέση της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας στην πατερική παράδοση και τη συνείδηση της Εκκλησίας. Παρά το ότι δεν είχε ενταχθεί επίσημα στο ορτολόγιο μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, αυτό δεν σημαίνει πως ήταν άγνωστη στην Εκκλησία μας. Στους Φιλίππους, την εποχή εκείνη δηλαδή, τη γνώριζαν με το όνομά της. Ονόματι Λιδία, γράφουν οι πράξεις. Κατά το ονόματι Δάμαρης, ονόματι Ταβιθά, ονόματι άλλα ονόματα που... ονόματι Μάρθα, παραδείγματος χάρη. Κάθε μια Αγία την ονόμαζαν με το όνομά τους. Δεν κρύβεται πίσω από κάποιον, γιατί είχε διαποθεί και αυτό, ότι κρύβεται από κάποιο άλλον συντύχη κλπ. Την ονόμαζαν με το όνομά της. Επίσης, το ότι προβλήθηκε αργότερα μία Μάρτης Λιδία, είπαμε ότι αυτό επισκίασε την Λιδία, την Φιλιππισία. Την οικοδέσποινα, ας το πούμε έτσι, στους Φιλίππους του Αποστόλου Παύλου και αυτή η οποία φιλοξένησε τους συνεργάτες του. Γράφει κάπου ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας το υπόμνημά του για τις πράξεις το εξής. Είναι, λέει, μεγάλη τιμή για αυτήν το ότι το όνομά της ανεγράφει εις την βίβλο του Θεού και ούτω έτσι δηλαδή εγγραφέ θα αναγνώσκονται οπουδήποτε αιωνίως και θα μνημονεύεται αυτή. Καθώς διαβάζεται η γραφή, δηλαδή την κατηδίνεται στους ναούς, ακούγεται το όνομά της. Δεν είχε ξεχαστεί. Διαβάζουμε το στις πράξεις. Σε ένα ανώνυμο αυτοκρατορικό μηνολόγιο του 19ου, που το εξέδωσε ένας αγιολόγος Ρώσος, ο Λατίσεφ, δημοσιεύεται ένας βίος με επιτομή στον Απόστολων του Χριστού Πέτρο και Παύλο, τους Αποστόλους δηλαδή, και ο σκεύος εκλογής. Σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και η Αγία Λιδία, το 10ο, η Πορφυροπόλης Λιδία. Στα μοναστήρια δε γνωρίζουμε από το τυπικό ότι κατά την πανηχίδα την Αγρυπνία του Πάσχα διαβάζονται οι πράξεις των Αποστόλων. Οπότε ακούγεται το όνομα, όλες οι πράξεις, όλο το κείμενο. Από, έτσι, από τους πατέρες λοιπόν, την Αγία Λιδία τη μνημονεύουν αρκετοί. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ρέος Φώτεος και κάποιοι άλλοι. Μπορώ να μνημονεύσω, να διαβάσω δηλαδή ή να το πω περιφραστικά τι λένε τα κείμενα αυτά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν περιόρισε ο Θεός την προνοιά του στα Ιουδαϊκά, αλλά και των προσιλήτων εμνήσθη που προήρχονται από τους εθνικούς και εντάσσονται στον Ιουδαϊσμό και αργότερα στην Εκκλησία. Ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκε και η Αγία Λιδία, η οποία εν πάση ευλογία πνευματική εν της υπορανίης εν Χριστώ. Την ευλόγησε και αυτή. Και μάλιστα τονίζει ο Απόστολος Παύλος την απάντηση που έδωσε στους Αποστόλους. Ή ου και κρήκατε με αναξία το Κύριο εις ελθόντες μείνατε παρεμή. Δηλαδή, αν δεν με δέχεστε, δεν με πιστεύετε ότι είμαι ένας πιστός άνθρωπος, μην με δέχεστε. Αν όχι όμως, αν με πιστεύετε, να με δεχτείτε, να σας φιλοξενήσω. Επίσης, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ευλαβής και ήταν ταπεινή η γυναίκα και δεν πρόβαλε κάτι άλλο παρά την πίστη της, θα λέγαμε. Επίσης ο Όσιος Νήλος ο ασκητής, για να εξάρεται το γεγονός ότι από μικρές έτσι αφορμές και ταπεινά πρόσωπα η πρόνοια του Θεού οικονομεί μεγάλα πράγματα. Ήταν μια πορφυροπόλης και την ταυτίζει, μια ταπεινή γυναίκα δηλαδή, και την ταυτίζει ο Άγιος Νήλος ο ασκητής με τη Σαμαρίτιδα, με τη Χαναναία και την Εμορούσα, ταπεινά δηλαδή πρόσωπα. Και το σήμερα τον Βυρσοδέψη γράφει, που φιλοξένησε τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι του. Τα πρόσωπα αυτά, Χαναναία, Σαμαρίτιδα, αλλά και η Λιδία, έγιναν αιτία, γράφει εδώ ο Νήλος ο ασκητής, να ακουστεί το θείο κήρυγμα και η αλήθεια του Ευαγγελίου παντού. Και να ανοίξει έτσι ο δρόμος της σωτηρίας για πολλούς ανθρώπους και κυρίως εθνικούς. Πάμε τώρα στο τρίτο σχόλιο, άρα να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, ότι η Αγία Λιδία ήταν στη συνείδηση της Εκκλησίας μας πάρα πολύ γνωστή. Να πάω τώρα στο τρίτο σχόλιο της σημερινής μας εδώ αναφοράς στο πρόσωπο της Αγίας Λιδίας. Το πλήρωμα του χρόνου για την ένταξή της στο εορτολόγιο ήρθε κάπως αργά. Στην Δυτική Εκκλησία εντάχθηκε στο Ρωμαϊκό Ορτολόγιο το 16ο αιώνα με το σκεπτικό ότι αυτή είναι η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης. Η πρώτη που δέχθηκε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί στη Δύση η μνήμη της θυμάται στις 3 Αυγούστου. Θεωρείται δε προστάτη στη Δύση των βαφαίων των ενδυμάτων. Είναι προστάτης αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων. Μάλιστα την πρωτοβουλία αυτή για την ένταξη της Αγίας στο εορτολόγιο και τη μεταρρύθμιση του Ρωμαϊκού εορτολογίου το είχε αναλάβει τότε ένας ιστορικός και αγιολόγος, ο Βαρόνιος Κέσαρας. Πάντα κάποια πρόσωπα πρωτοστατούν σε κάποιες πρωτοβουλίες που δίνει η Εκκλησία μας. Στον ελλαδικό χώρο τώρα το ενδιαφέρον για την Αγία Λιδία αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα. Πριν ενταχθεί στο ορτολόγιο του 1972 προηγήθηκαν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια συνέδρια. Μνημονεύομαι το 1925 πρώτο έγινε ένα συνέδριο, μια πρωτοβουλία μάλλον του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος κυρίου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Έγινε μια προσπάθεια, πρωτοβουλία να τιμηθεί ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα, στον Αρεοπάγο, με σπερινό και κάποιες ομιλίες. Αυτό έγινε και σε άλλες πόλεις όπου πήγε ο Απόστολος Παύλος. Κόρυθος και στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους αυτή η πρωτοβουλία γιορτάστηκε, έγινε το 1935, 10 χρόνια μετά. Διαμορφώθηκε μάλιστα και μια ακολουθία με τροπάρια από άλλα, από ύμνους από τα Μηναία γενικότερα και από ύμνους που δημιούργησε την εποχή εκείνη ένας Ιωάννης Αλεξάκης. Δεν ξέρω περισσότερα γι' αυτόν. Στα νέα τροπάρια που εκείνος δημιούργησε μνημονεύεται και η Λιδία ως σεπτή και μεγαλώνει. Ακούστε το δοξαστικό. Χαίρετε τίμια γυναίκες ευωδία, συντύχη και λυδία μεγαλώνυμη. Χαίρεση σε πτή χωρία του δεσμοφύλακος και πάντων φιλιππισίων ο σύλλογος. Αναφέρεται στις γυναίκες της πρώτης εκεί εκκλησίας των Φιλίππων. Το 1951, τον Ιούνιο, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 1900 χρόνων, 50-1950, από την άφηξη του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα και δι' στην Μακεδονία, η Εκκλησία της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις θεολογικές σχολές, τότε οργάνωσε ένα συνέδριο με πολλή επιτυχία στην Αθήνα. Αλλά οι σύνεδροι πήγαν αργότερα και στους Φιλίππους, όπου τους υποδέχθηκε ο μακαριστός Μητροπολίτης τότε Φιλίππων και Νεαπόλεως, Χιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έγινε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αργότερα. Στην ακολουθία που τελέστηκε στα ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής τότε, 1951, απίφθινε ο Μητροπολίτης τότε μία προσευχή στον Απόστολο Παύλο, που μεταξύ των άλλων ανέφερε και τη Λυδία, την Πορφυρόπολη. Έτσι καλλιεργεί το κλίμα γύρω από το όνομά της, καλώντας το λαό να την μιμηθεί. Ως προς τι? Ως προς την πίστη, την ευπηθή τη συνείδηση και την εμπιστοσύνη που έδειξε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Προτιμάστηκε έτσι το έδαφος, είπαμε και προηγουμένως, για να κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης της Αγίας, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ειδική διαδικασία, πρωτοβουλία του τοπικού επισκόπου, φτιάχνεται ειδικός φάκελος, στέλνεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκείνο έχει τον τελευταίο λόγο για την ένταξη ενός προσώπου στο Αγιολόγιο. Αυτό έγινε το 1972. Επί μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, έτσι λέγεται η Μητρόπολη μέχρι και σήμερα, κυρού Αλεξάνδρου και επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου στις 23 Μαΐου 1972. Στο σχετικό πρακτικό, θα λέγαμε, έγγραφο του Πατριαρχείου, γράφονται και οι λόγοι για τους οποίους εντάχθηκε στο Αγιολόγιο η Αγία Φιλιππισία, διότι εξαίρεται η θερμουργό της πίστης, το Χριστό, η ευσεβή βιωτήτης και το γεγονός ότι αφού βαπτίστηκε φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο και κατέστησε τον οίκον τόπο συνάξεων και προσευχής. Η Δία Φιλιππισία συναριθμείται, λέει, της Αγίας Εκκλησίας, τιμωμένη παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων γερερωμένη. Κατέτος τη 20η του μηνός Μαΐου. Η ημερομηνία 20 Μαΐου δεν είναι τυχαία. Γιορτάζεται τότε, το είχε τονίσει και σε μια ομιλία του ο προκάτοχος του νυν Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, κύριο Στεφάνου, ο προκάτοχος του Προκόπιος, το τόνισε ιδιαίτερα ότι την επομένη, λέει, γιορτάζουν δύο εις Απόστολοι. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, και η Αγία Λυδία είναι εις Απόστολος. Ταιριάζει λοιπόν με τη γιορτή των εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά είναι και πολύ κοντά στην ημερομηνία 23 Μαΐου που εντάχθηκε στο εορτολόγιο. Έκτοτε, αγαπητοί τηλεθεατές, γίνεται μια προσπάθεια με διάφορους τρόπους να αναδειχθεί η τιμή της Αγίας Λυδίας. Και λέω κάποιες από αυτές τις προσπάθειες. Το 1972 θεμελιώνεται το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, όπως είναι σήμερα, όσοι πηγαίνουν εκεί το ξέρουν, το οποίο και ολοκληρώνει το 1974. Επί Μητροπολίτου μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, του Προκοπίου μάλλον, καθιερώθηκε να γίνονται και βαπτίσεις ομαδικές. Είναι καλά οργανωμένο το βαπτιστήριο εκεί. Από το 1973 η Αγία εντάσσεται και σε συναξαριακές συλλογές. Βλέπει κανείς το βίο της και πιο επίσημα. Γράφονται πολλά αρκετά εκλαϊκευτικά βιβλία για να γίνει γνωστή στον πολύ κόσμο. Αρχίζει και η αγιογράφησή της. Άλλοτε να βαπτίζεται, άλλοτε να στέκεται σε στάση δεήσεως και άλλοτε να είναι σε όρθια στάση κρατώντας το δεξί χέρι το σταυρό και στο αριστερό ένα ηλιτάριο με την επιγραφή «Πορευθέντες κηρύξατε». Η εικόνα αυτή, κάπου το έχω διαβάσει, εκφράζει προφανώς τη σύγχυση μεταξύ Λυδίας Φιλιππισίας και της Λυδίας της Μάρτυρος. Είναι μια άποψη. Από το 1990, στο χώρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας Λυδία, που είχε δημιουργηθεί βέβαια νωρίτερα στην Ασπροβάλτα, θεμελιώθηκε ο μόνιμος ναός της, ο οποίος εγκαινιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1997 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίδης, κυρό Μάξιμο. Από το 1993 λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον τίτλο «Λυδία Φιλιππισία». και από το 1994 λειτουργεί ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Πρωτοβουλίες με πολύ σημαντικό έργο και μεγάλη συμβολή στην ιεραποστολική προσπάθεια γενικότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και στη διαμόρφωση πνευματικών και πολιτισμικών προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και τον κόσμο. Ο ιδρυτής, εμπνευστής και θεμελιωτής αυτού του σπουδαίου ιεραποστολικού έργου, με εκδοτικές πρωτοβουλίες, ιεραποστολικές προσπάθειες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την κατήχηση και χίλια δυο άλλα καλά έργα με εσωτερική αλλά και παγκόσμια, θα λέγαμε, ακτινοβολία, είναι ο γνωστός σε όλους, μακαριστός και μυθής πλέον γέρον Θεόφιλος Ζησόπουλος. Μια σπουδαία και πεφωτισμένη ιεραποστολική προσωπικότητα στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας αυτή, φίλοι τηλεθεατές, προς τιμήν της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, που τιμάται στις 20 Μαΐου, με μια σύντομη αναφορά, θα λέγαμε, στην ακολουθία που συνέγραψε ο μακαριστός υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, το έτος 1991. Που πέρα από την ακολουθία, την πλήρη συνέγραψε και παρακλητικό κανόνα, αλλά και οίκους, δηλαδή κάθεστο, σαν ακάθεστο ύμνο, ας πούμε, οίκους προς τιμή της Αγίας. Όποιος μπορεί να τα βρει αυτά, να τα διαβάσει, καλό είναι να δει περισσότερα, γιατί οι υμνογράφοι, όταν γράφουν ύμνους, διαβάζουν το βίο της, το συναξάριό της, το Ευαγγέλιο, τις πράξεις των Αποστόλων. Και συναξάριο, το πρώτο συναξάριο είναι από τα Acta Sanctorum του 16ου αιώνα και έχει αρκετά, είναι στα λατινικά βέβαια, από εκεί παίρνουν τις πρώτες πληροφορίες συναξαριακού χαρακτήρα, δηλαδή που στηρίζονται σε αυτά που διαβάσαμε από το 16ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ο δόκιμος λοιπόν αυτός υμνογράφος ακολουθεί τα όσα περί της Λιδίας αναφέρουν οι πράξεις, το είπαμε και προηγουμένως, των Αποστόλων, τονίζοντας τι? Ότι η σεβωμένη των θεών, που σημαίνει προσήλυτη και βαπτισθήσα πανική, οικογενειακά δηλαδή, αφού πρώτα άκουσε τον λόγο της χάριτος, τα λέει μέσα στους ύμνους αυτά, από τον Απόστολο Παύλο, έγινε αρχή θεόφρον και υποτύπωσης της προς Χριστόν οικειώσεως θείας. Είναι πρότυπο παράδειγμα χριστιανικής μίμησης και θείας οικείωσης εν πόλη των Φιλίππων. Έχει συγκεκριμένη τοπική αναφορά, εκεί πρώτο έγινε χριστιανή Αγία. Παίρνοντας αφορμή ο πατήρ Γεράσιμος από το επάγγελμά της, που ήταν πόρφυροπόλης, πολλούσε δηλαδή πορφυρά ενδύματα, ή το χρώμα που φτιάχνονταν τα ενδύματα αυτά, και αυτή η άποψη, γράφει ότι ενεδύθη, βλέπετε την έμπνευση του ποιητού και πόσο ωραία τα πόδια, την πορφύρα της χάριτος, ωραία εικόνα, μια μεταφορά, βαφίσαν αίματι του Σωτήρος Αμνού. Διότι έζησε χριστοκεντρικό βίο, μυστηριακή ζωή η Αγία και ενέπνευσε αργότερα την Εκκλησία αλλά και τη σύγχρονη ιεραποστολική πραγματικότητα. Ευαγγελικός πολιτευσαμένη η Αγία Λιδία Φιλιππισία εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, έγινε με τους Αποστόλους κοινωνός και μέτοχος της Θείας Μακαριώτος, δηλαδή εις Απόστολος. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Αναφερθήκαμε στο βιβλικό πρόσωπο που ακούει στο όνομα Αγία Λιδία από τα Θιάτερα της Μικράς Ασίας, που βρέθηκε στους Φιλίππους και εκεί συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε το 50 μετά Χριστόν για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στην Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ευρώπη από τότε. Εξηγήσαμε για ποιους λόγους κάποια στοιχεία, αναφέραμε, δεν είχε ενταχθεί τόσους αιώνες στο ορτολόγιο και η πρώτη της ένταξή της έγινε στη Δύση του 16ου αιώνα και στην Ορθόδοξη Ανατολή του 1972. Εξηγήσαμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο πείθουν. Νομίζω είναι τεκμηριωμένες έτσι, οι σκέψεις μας. Στο δεύτερο σχόλιο που κάναμε, μιλήσαμε για την θέση της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας στη συνείδηση της Εκκλησίας. Δεν είχε ξεχαστεί. Και τη μνημονεύουν οι μεγάλοι πατέρες, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο Μέγας Βασίλειος και πολλοί άλλοι, τονίζοντας αυτό που είπα και προηγουμένως, την ευπηθή συνείδησή της, δηλαδή την πίστη της στο Θεό, αλλά και την απλότητά της. Και μέσα από τα στοιχεία αυτά αναδείχθηκε το πρότυπο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Και στο τρίτο μέρος μιλήσαμε για την ένταξή της στο ορτολόγιο, πότε γιορτάζει στην Δύση, πότε στην Ανατολή και ποιες πρωτοβουλίες ελήφθησαν διαχρονικά για να προβληθεί αυτό το πρόσωπο σε όλο τον κόσμο και να γίνει γνωστή όχι μόνο εδώ στη Μακεδονία αλλά σε όλη την Εκκλησία της Ελλάδος και όχι μόνο. Και κλείσαμε με ένα σύντομο σχόλιο στα όσα γράφει ποιητικά πλέον ο μακαριστός υμνογράφος της Εκκλησίας, ο Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, στηριζόμενος στα βιβλικά δεδομένα της πράξης, στα συναξάρια που έχω γραφεί παλιότερα και στην προσωπική του έτσι, έμπνευση και βιωτή. Ευχαριστώ που ήσασταν πάλι κοντά μας στο φιλόξενο εδώ κανάλι, το Ιεραποστολικό κανάλι της Αγίας Λιδίας, του 4Ε. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσερθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σούς δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου τους οδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατά Κρήτος ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τρικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτο σώμα.

0: οποίας ανεκδίηγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε αλλά σύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνην δικαιώσας και χαναμναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας.

0: σολιστής ομολογώσει. Μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμεν τις οφειλέτες ημών και μην εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθινη γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνελκο αυτοματαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής όλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον Θεό.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμην δέσπεται επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών στους ουρανούς, και εν δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εύξομεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων.

ρούσι, γλώσσες λαλίσουσιν καινές, όφισα ρούσι, κάρθαν άσημον τυπίωσιν, ουμί αυτούς βλάψει, επί αρώ...

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.

όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθριον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριο.

Αξιών δόξων κατάψω φημάστα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αιρών Δυνάμενων Σωμάτων ηκεσίες του Μειοδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου του Κέντρου της Εκκλησίας ημών Βαρνάκουβα εκ των Εβδομήκοντα και πάντων Ιωδόξων Αποστόλων και εις Αποστόλων των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Διονυσίου του Εντόλυμπο του Θαυματουργού Προστάτου και Εφώτης Επαρχίας Ταύτης Γεωργίου του Νεομολογητού, κόρης της Ενολύμπο, το Αγιοδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου, το Εκπέτρας και Ναού Συμμαρτυρήσαντος, του Εναγής Πατρός Σιμών Μελετίου, Επισκόπου Κήτους του Εθνομάρτυρος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον

0: προσμάχητον σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.
1: Ας αισθήσεις εκτείνας προς ουρανών και των άστρων μαζί.

φοβή γενόμενη εδόν κουνεύ μαθεωρεί. Και είπεν αυτής τι τεταραγμένη έστε

0: άξιους των συνδεδεμένους ευτυχές επιθυμίες και δονές.
1: Αμήν.
0: Την εουργία να παρέδωκε σε μήν ως δεσπότης των απάντων.

και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του φιλοχρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιών των εργαζομένων και ψαλώντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διετίας ευλόγους απολυφθέντων, των προέδρων, των μελών των διοικητικών συμβουλίων και απάντων των μελών, των συλλόγων χρυσοχών και πολυτέκνων και πάντων των εορταζόντων την Αγία Νεορτή και πανηγυρήν ταύτην,

Κωνσταντίνου Βαρνάβα και Αγαθονίκου των Αρχιερέων, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων. Όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος κατά

ένδατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πολύ ευχτή και θεοσέβαστη Άγιε Αρχιερείς, πατέρες και συλλειτουργοί, ενημότατοι άρχοντες, αγαπητοί μου χριστιανοί, η περίοδος του Πάσχα έφτασε στο τέλος της. Η ημέρα της αποδόσεως του Πάσχα, εχθές δηλαδή, είναι η ημέρα που ακούσαμε για τελευταία φορά τις πανηγυρικές αναστάσιμες μελωδίες. Το Πάσχα όμως, το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού, θα παραμείνει μαζί μας. Όλα εκείνα που μας χαροποίησαν την βραδιά του Πάσχα, η έκσταση για το αδιανό μνημείο, για τη σωματική έγερση του Χριστού από τον τάφο, για την εμφάνισή Του στους μαθητές και σε μας μέσα στην δόξα, την νίκη και το θρίαμβο, παραμένουν μαζί μας, παρά το ότι τώρα ο Κύριος αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Διότι σωτηρία του προσώπου μου ουχή τα έργα μου, αλλά ο Θεός μου εστίν. Δόξα λοιπόν και ένω προσφέρουμε σήμερα στον Άγιο Τριωδικό Θεό, διότι ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς για να πέμψει τον παράκλητο στον κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνο του Κυρίου, νεφέλε στην επίβαση αυτού. Άγγελοι θαυμάζουν και απορούν, βλέποντας άνθρωπο υπαράνω αυτόν. Και ο Πατέρας εκδέχεται αυτόν που στους κόλπους του έχει συναίδιο. Και εμείς σήμερα εκκλησιαζόμαστε και αναμένουμε να λάβουμε δύναμη εξύψους από τον αναληφθέντα Κύριό μας. Για την χαρά αυτού του εκκλησιασμού και της πανηγύρεως της αναλήψεως στην ευλογημένη πόλη της Κατερίνης και στον ομώνυμο περικαλέστατο ναό, εκφράζουμε και εκ προσώπου του Αγίου Κοριτσάς Κυρίου Αναστασίου καρδιακές ευχαριστίες προς τον οικείο αδελφό, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους και Κατερίνης Κύριο Γεώργιο, διότι η δική του φιλάδελφη και ευγενής πρόσκληση μας έφερε κοντά σε φιλευσεβείς και φιλόθεους ανθρώπους για να μοιραστούμε την χαρά της πανηγύρεως και να απολαύσουμε το συμπόσιο της πίστεως. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα άδολα και αυθεντικά να τον διατηρεί ο Θεός σώ υγιή και μακροημερεύοντα, ώστε να διαμοιράζει απλόχερα τους ιερούς παρακαρπούς της παρακαταθήκης που παρέλαβε και διαφυλάτη μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός, αδελφοί μου, αναλαμβάνεται σήμερα στους ουρανούς και η ακολουθία όλη της εορτής δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ηκεσία, μια προσευχή στον Χριστό, τον Συνάναρχο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει λόγο που δύναται να εξηγήσει ποιο απόκριφο μυστήριο μας διδάσκει δια της προνοητικής απομακρύνσεώς Του χωρίς να χωρίζεται από εμάς. Λέγει ο Άγριος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βλέπετε αυτή την κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και ανάληψή Του στους πιστούς, επήγασε από θλίψη. Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την Αθανασία, επιφάνηκε σε μας από τον θάνατο. Βλέπετε το ουράνιο ύψος στο οποίο ανέβηκε ο Χριστός κατά την ενύψωσή Του και την υπερδεδοξασμένη δόξα
που δοξάστηκε κατά σάρκα, το πέτυχε με την ταπείνωση και την αδοξία. Με σαξεγάγει ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο στην προσωπική μας βιθανία και μας ευλογεί. Μας ευλογεί με αυτά τα Πανάγια χέρια που θεράπευαν, που ευεργετούσαν, που σταυρώθηκαν. Αναλαμβάνεται στους ουρανούς, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Δεν μας αφήνει ορφανούς. Αποστέλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, τον Χορηγό της Ζωής, για να γίνει η λύπη μας χαρά και η θλίψη μας ελπίδα. Έτσι, αδελφοί μου, η ανάληψη είναι τα προεόρτια της Πεντηκοστής. Η ανάληψη είναι η προσδοκία του Παρακλήτου. Και η πατερική παράδοση είναι πλούσια σε αυτή την όψη της ιστορίας της σωτηρίας. Χριστιανοί μου, χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί η συνάφεια Θεού και ανθρώπου γίνεται δυνατή με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε ξένοι και μακριά από τον Θεό. Με τη μετοχή μας όμως την χάρη του Πνεύματος συναπτώμαστε με την Θεότητα. Το να είμαστε στον Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που είναι και μένει μέσα μας. Μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, τότε ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τέλειος και πλήρης, διότι ο άνθρωπος, ο καθένας από μας, γίνεται κατά χάριν Θεός με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διδάξει η πάντασή μας. Θα μας διδάσκει να σκεπτόμαστε όπως ο ίδιος ο Θεός, να αγαπάμε όπως αγαπά ο Θεός. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος διασκεδάζει αλλά δεν εορτάζει, κατά την οποία ο άνθρωπος ψυχαγωγείται αλλά δεν χαίρεται. Αυτή την εποχή, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, η Εκκλησία με την εορτή της Αναλήψεως δείχνει την χαρά της εορτής, την Ανάσταση της καθολικής ζωής, το μεγάλο παιχνίδι της ελευθερίας που συνεχίζεται και ανανεώνεται μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Να εύχεστε λοιπόν να ζούμε αυτήν την αλήθεια μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, να ενδυθούμε τον Χριστό και να νοήσουμε τα μυστήρια του Χριστού, να αξιωθούμε να δούμε τον Χριστό καθώς εστί, να αναλαμβάνουμε νου και καρδία στους ουρανούς και να φθάνουμε έτσι σε κάθε πλήρωμα ευλογίας. Αμήν. Μεταφού

Σε Κύριε και γιάζουν τους επισήμαι επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρπωσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ

0: και έλεος έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναλυφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός εως ημών τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Κανίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Νύμφης του Χριστού Εκατερίνης Πανσόφου, Πολιούχου ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών, Διονυσίου του Εν Ολύμπο Προστάτου και Φόρου της Επαρχίας ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων και Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένησον τη μνήμην επιτελούμεν, του Εν Αγίης Πατρός ημών.

0: πριν πούμε το διευχόν, να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, με την ευκαιρία της σημερινής πανηγύριος του Ιερού Καθεδρικού Ναού της πόλεως μας. Και παράλληλα να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες για όλους όσοι ήλθατε σήμερα και χθες βέβαια στον Εσπερινό και στις άλλες ιερές ακολουθίες στην Αγρυπνία να συμμετάσχετε στην εφετινή πανήγυρη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι, όπως έκανα και χθες, τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς και ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φαναρίου κύριο Αγαθάγγελο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που όπως γνωρίζετε είναι ο κεντρικός ιεραποστολικός οργανισμός της Εκκλησίας μας, που συντονίζει, προγραμματίζει και ενισχύει πανδιοτρόπως όλο το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, τόσο στην εξωτερική ιεραποστολή, στις χώρες δηλαδή όπου γίνεται Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο εξωτερικό, όσο και την εσωτερική Ιεραποστολή. Και υπ' αυτή την έννοια και η Ιερά Μητρόπολη μας γίνεται αποδέκτης των ευεργεσιών και των επιτευγμάτων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είναι στην κατήχηση, στις εκδόσεις, σε ό,τι καλό και ιερό προγραμματίζεται. Και ευχαριστούμε σεβασμιότατε που πάντοτε εσείς και οι συνεργάτες σας είστε πρόθυμοι όταν ζητήσουμε κάτι να μας το παρέχετε πλουσίου παρόχος. Και από την άλλη πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοριτσάς κύριο Αναστάσιο, ιεράρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ο οποίος για πρώτη φορά μάλιστα έρχεται στην πόλη και στην Ιερά Μητρόπολη μας. Ευχαριστούμε πολύ σεβασμιότητα και εσάς και τους συνοδούς σας για τη συμμετοχή σας στην εφετινή πανήγυρη. Έχουμε πάει δύο φορές εκδρομή στην Κοριτσά και γενικότερα στην Αλβανία και τη Βόρειο Ήπειρο με νέους της Μητροπόλεως μας και εκεί πάντοτε συναντούμε τον σεβασμιότατο. Τώρα θα τον συναντήσουμε την επόμενη φορά και στην Κοριτσά, διότι είναι νέος Μητροπολίτης στην Κοριτσά. Πρόσφατα ενθρονίστηκε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των αρχών, το βουλευτή μας τον κύριο Δελβερούδη, την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κυρία Μαυρίδου και ιδιαίτερα διότι εχθές εγκαινιάσαμε τον αρχιτεκτονικό φωτισμό εξωτερικά, τον εξωτερικό αρχιτεκτονικό φωτισμό του ναού το βράδυ μετά τον Εσπερινό. Και θα ήθελα ιδιαιτέρως, κυρία Μαυρίδου, να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους συνεργάτες σας και παρακαλώ πολύ να μεταφέρετε και στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Νανά Αηδονά, τις θερμές μας ευχαριστίες που και εκείνη με τη σειρά της ενέκρινε το σπουδαίο αυτό έργο το οποίο αναδεικνύει τον κεντρικό ναό της πόλεως μας, που είναι ο Καθεδρικός Ναός. Το Δήμαρχο Κατερίνης, κύριο Ντούμο, και τους συνεργάτες του που είναι εδώ παρόντες, εύχομαι βοήθειά μας η Θεία Ανάληψη, καθώς επίσης και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου τον κύριο Πίτσια και τους άλλους εκπροσώπους των αρχών και των φορέων. Και βεβαίως μνημονεύσαμε νωρίτερα, αλλά θα ευχηθούμε τώρα και τα χρόνια πολλά στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη των Συλλόγων Χρυσοχώων και Πολυτέκνων νομού Πιερίας, που κατά την παράδοση εορτάζουν την εορτή της Αναλήψεως ως την ημέρα της εορτής των συντεχνιών τους. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και επειδή φέτος βέβαια η εορτή της Θείας Αναλήψεως συμπίπτει και με την εορτή των Αγίων, τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που εορτάζουν σήμερα. Να ευχηθώ ιδιαίτερο στον πρόεδρο του Μελτηρίου, τον κύριο Πίτσια, για την ονομαστική του εορτή, αλλά βεβαίως και σε όλους όσους εορτάζουν σήμερα για την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Βοήθειά μας και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε πάντοτε. Η εορτή της Θείας Αναλήψεως σηματοδοτεί την έναρξη της στερνής περίοδου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Θερμές ευχαριστίες και στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, που και χθες και σήμερα, όπως και πάντοτε, αναμετέδωσε με απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Αμήν. Τώρα, ο πατήρ Εφρέμ θα μοιράσει εδώ, στο κέντρο, το αντίδωρο. Και οι πατέρες, δεξιά και αριστερά, για να μπορείτε να φεύγετε από τις πλαϊνές πόρτες. Χρόνια πολλά.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Χρόνια πολλά.

0: επάντε τύχης της καλής μετωσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπόσω με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά αδέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησην των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το είμαι ετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρος επιπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάσιν εις παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όνων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσον τας φρένας, τα συγνίας στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξαμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφούς αποστόλους, προς της δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα. Όν τα σιλτάς έσπαχνε δέξι Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν.
1: Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητόμι η ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στείνε εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ ελέησον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμεν σε υπάχης γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήνμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μεγάλη η σημερινή γιορτή, αγαπητοί μας φίλοι, δεσποτική, η ανάληψη του Κυρίου μας. Ο Ιησούς Χριστός, με το αναστημένο σώμα Του, νικώντας το θάνατο, το χώρο και τον χρόνο, δοξασμένος και ένδοξος, αναλήφθηκε στους ουρανούς. Έτσι η ανθρώπινη φύση, αδιάσπαστα ενωμένη με τη θεϊκή, τοποθετήθηκε για πάντα στην πιο τιμητική θέση, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, στα δεξιά του Πατέρα. Τι όμως σημαίνει αυτό για μας, για μας τους ανθρώπους? Εμείς κατακτήσαμε τους εθέρες και έχουμε ήδη τόσες δεκαετίες που καμαρώνουμε για το ταξίδι μας στη σελήνη. Μα για να είμαστε ειλικρινείς, παρόλες τις κατακτήσεις μας, ασφικτιούμε. Νιώθουμε βαριά πάνω μας την έλξη της γης και των γήινων. Νιώθουμε, και ας μην τον ομολογούμε, εξουθενωτικό τον ξεπεσμό μας από τη δόξα του Παραδείσου και γευόμαστε πικρό τον ευτελισμό μας μέσα στην καθημερινή φθορά της αμαρτίας. Για μας λοιπόν ο Χριστός εξασφάλισε μια θέση στον ουρανό. Τι τάχα περισσότερο λαχταράει η καρδιά μας, αγαπητοί μας φίλοι. Εννοείται βέβαια ότι οι ουρανοί δεν είναι ένας χώρος παραμυθένιος, ούτε μόνο μελλοντική δόξα. Είναι η διάσταση του Πνεύματος, την οποία ζούμε από τώρα, μέσα στην Εκκλησία. Αλλά τα ουράνια δώρα δεν τα οικειοποιούνται όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι. Τα χαίρονται και τα απολαμβάνουν μόνο εκείνοι που είναι μέλη του ανηλυμένου σώματος του Χριστού, οι αληθινοί χριστιανοί. Με απλά λόγια, θα καρποθούμε τα δώρα της αναλήψεως του Χριστού στην προσωπική μας ζωή, όταν εμείς οι ίδιοι αναλυφθούμε εσωτερικά, όταν αντιληφθούμε ότι ο τέλειος εαυτός μας βρίσκεται στον ουρανό, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο θησαυρός μας. Ο πόθος και η βεβαιότητα για τη συνάντηση μαζί Του κάνει τον πνευματικό αγώνα ελκυστικό, διότι η καρδιά αυθόρμητα στρέφεται εκεί όπου είναι ο θησαυρός της, ζητεί και φρονεί τα άνω. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται η ανάληψη. Με αυτήν την πρακτική πιστεύετε και βιώνετε.

Μία σκηνή καταπληκτική προσφυλής μας, ακροατέ. Διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων και στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Μία σκηνή που μπορεί σ' άλλους αιώνες να φαινόταν στη διάνοια των ανθρώπων απίστευτη, αλλά στον αιώνα μας δεν μπορεί να θεωρείται απίστευτη. Παρόμοια σκηνή σε πολύ μικρότερες βέβαια διαστάσεις γίνεται και σήμερα από τη σύγχρονη επιστήμη. Αν πριν από 200 χρόνια βρισκόταν κάποιος να γράψει ιστορία για το πώς εκτινάσεται ένας πύραυλος ή ένα διαστημόπλαιο μέσα στο αχανές σύμπαν, ασφαλώς η ιστορία του θα εθεωρείτο φανταστική και κανένας δεν θα την πίστευε. Αλλά να, που η επιστήμη σήμερα δημιουργεί τέτοιες διαστημικές σκηνές. Σε κάποιο μέρος που λέγεται διαστημικό κέντρο είναι μαζεμένος κόσμος πολλής. Ημερομηνία 19 Ιουλίου 1969. Περιμένουν με αγωνία σπουδαίο γεγονός. Σε κάποια στιγμή όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Ατενίζουν προς τα ύψη, όλο και ψηλότερα τα μάτια. Βλέπουν το διαστημόπλιο με τους πρώτους αστροναύτες. Εκτοξεύεται, υψώνεται ψηλά, γίνεται μια μικρή κουκίδα και σε λίγα δευτερόλεπτα χάνεται από τα μάτια τους. Βυθίζεται στο άπειρο. Δύο άνθρωποι διασχίζουν το στερέωμα, περνούν την ατμόσφαιρα της γης και πηγαίνουν για προσελήνωση.

καταπληκτικό γεγονός, αλλά εσείς οι ορθολογιστές και οι άπιστοι που οπωσδήποτε πιστεύετε αυτό το γεγονός, διότι το έδειξε η τηλεόραση, γιατί δεν πιστεύετε το άλλο εκείνο γεγονός, το απείρως ανώτερο που μας το παρουσιάζει η ουράνια τηλεόραση που ονομάζεται Αγία Γραφή. Ποιο το γεγονός? Η ανάληψη του Χριστού, παρόμοιο ή μάλλον ασύγκριτα ανώτερο διαστημικό γεγονός. Διαστημικό κέντρο η Βιθανία, ένας χώρος λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ, θέατε του γεγονότος της Θείας Εκτοξεύσεως οι μαθητέ, ενώ κάθονταν και συζητούσαν με τον αναστημένο διδάσκαλο, ξαφνικά βλέπουν μια νεφέλη φωτεινή και μέσα στην νεφέλη ο Χριστός με θεϊκή λάμψη. Πριν καλά καλά συνέλθουν από την έκπληξη, βλέπουν το Χριστό μέσα στην νεφέλη να ξεφεύγει από τη γη, να ανεβαίνει προς τα πάνω, να διασχίζει τους ουρανούς και να χάνεται στο άπειρο. Αστροναύτης, θείος αστροναύτης ο Χριστός διασχίζει τον ωκεανό του ουρανού, και οι μεν αστροναύτες σταμάτησαν το ταξίδι τους στη σελήνη και έμειναν λίγη ώρα στον άγωνο και αποτρόπαιο χώρο της. Ο Χριστός όμως διέσχισε τους ουρανούς των ουρανών και έφτασε στο θρόνο του ουρανίου Πατρός και κάθισε εν δεξιά του Πατρός. Απίστευτο γεγονός. Θα ήταν απίστευτο αν δεν υπήρχε η δύναμη, η οστική δύναμη που προκαλεί το γεγονός. Ποιος γνώριζε πριν από 200 χρόνια πως θα ανακαλύπτωταν μια δύναμη που θα μπορούσε να εκτοξεύει πυράβλους και διαστημόπλια εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ψηλά? Αλλά τι είναι αυτή η δύναμη μπροστά στη θεϊκή δύναμη, μπροστά στη δύναμη εκείνου του παντοδυνάμου Θεού, εκείνος που ενέκλεισε στη διάνοια του ανθρώπου τη δύναμη να δαμάζει την ύλη και να υποτάσσει τα στοιχεία.

ευτυχία της φύσεως. Εκείνος που ενέκλεισε σε ένα μικρό άτομο ύλης τεράστια δύναμη. Εκείνος που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Εκείνος, ο παντοδύναμος Χριστός, δεν μπορεί να διασχίσει τους ουρανούς και να ανέλθει στο θρόνο της θεότητος. Το γεγονός της αναλήψεως για εκείνον που πιστεύει στην παντοδυναμία του Χριστού είναι απόλυτα απιστευτό. Είναι η σφραγίδα των επιγείς θαυμάτων του Χριστού. Είναι το πλήρωμα του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.

Ο καταβάς λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Θαυμαστό το γεγονός της αναλήψεως, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως. Από τους ουρανούς κατέβηκε ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, κατά τη γέννηση στους ουρανούς ανέβηκε ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ανάληψη. Άγγελοι συνοδεύουν τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού, εμφανίζονται και ψάλουν ύμνους χαράς και δοξολογίας. Άγγελοι συνοδεύουν τον αναλυφθέντα Λόγο του Θεού. Άγγελος εμφανίζεται στους ποιμένες της Βηθλεέμ για να τους καθησυχάσει από την έκπληξη του Θείου Φωτός της γεννήσεως. Δύο άγγελοι λευκοντημένοι εμφανίζονται στους μαθητάς που στέκουν έξω στη Βηθανία και ατενίζουν εκστατικοί τους ουρανούς. Λέγουν οι δύο άγγελοι, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Όταν έκλεινε τους ουρανούς για να κατεβεί, ήταν μόνο ο Θεός. Τώρα όμως που διασχίζει τους ουρανούς και ανεβαίνει, δεν είναι μόνο ο Θεός, είναι και άνθρωπος. Ανεβαίνει ο Θεάνθρωπος και ως Θεάνθρωπος παραμένει στους ουρανούς, ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Ήρθε πάνω στη γη και βρήκε την ανθρώπινη φύση πεσμένη στα έσχατα βάθη. Πήρε αυτή την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε και την εξαγίασε με όλα τα επιγή στάδια της θείας οικονομίας. Προπαντός την καθάρισε με το τίμιο αίμα του επάνω στο σταυρό και την ανέστησε με την ανάστασή του. Με την ανάληψή του παίρνει την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει ψηλά και την κάνει συγκάθεδρον το πατρί. Σε ένα από τα καθίσματα του όρθρου της εορτής της αναλήψεως τονίζεται η γενωμένη στην ανθρώπινη φύση τιμή. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουράς συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρο να πυργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Αποτελούν δε τα λόγια αυτά ερμηνεία των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση συνεζοποίησε το Χριστό, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, και συνήγυρε και συνεκάθισεν εν της υπουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Εφεσίους 2:5 έως και 6. Όταν ο Λόγος του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό, κατέβηκε ένα φανή δόξη. Όταν ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψή του, ανέβηκε εν φανερά δόξη. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Και αυτή η δόξα που φάνηκε κατά την ανάληψη δεν είναι μόνο μία απόδειξη ότι ο Χριστός, που οι εχθροί του θέλησαν να ταπεινώσουν με την εξουθένωση του Σταυρού, είναι ο δοξαζόμενος Θεός, αλλά αποτελεί και προμήνυμα της άλλης δόξας, της άπειρης δόξας που θα έχει ο Χριστός όταν ξανακατεβεί. Κατέβηκε ο Χριστός με τη Θεία του ενανθρώπιση, ανέβηκε με τη Θεία του ανάληψη, θα ξανακατεβεί με τη Δευτέρα του παρουσία. Αυτό βεβαιώνουν και οι δύο άγγελοι. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών.

το γεγονός της αναλήψεως προσφυλής μας, ακροατέ, είναι διδακτικότατο για μας. Δεν έχει μόνο τη θεολογική του σημασία, έχει και την ηθική του σημασία. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός που έγινε κάποτε για τον Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Είναι και γεγονός που επαναλαμβάνεται πολλές φορές για τους πιστούς και θα επαναληφθεί εν δόξη για όλους εκείνους που θα ζουν κάτω στη γη κατά τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η ψυχή του πιστού, η ψυχή εκείνου που έζησε κατά Θεόν και αγωνίστηκε σε αυτόν τον κόσμο και έζησε με το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών, η ψυχή αυτή την ώρα του θανάτου αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Άγγελοι λευκοφορεμένοι παραλαμβάνουν την ψυχή και την φέρνουν ψηλά, πολύ ψηλά. Και ο πιστός γίνεται ουρανοπολίτης, γίνεται θεόπτης, γίνεται ουρανοβάμων. Την αλήθεια αυτή παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος πολύ ζωντανά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, για όλους εκείνους που κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα βρεθούν να ζουν κάτω στη γη. Σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία ακούμε αυτή τη μεγαλόπρεπη περιγραφή του Παύλου. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα.

Τα ουράνια έπαρσης προσφυλής μας, ακροατέ μας, περιμένει. Μια έπαρσης που θα μας πάρει από τη γη για να μας φέρει στους ουρανούς. Μια έπαρσης μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Μια έπαρσης θα μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Η σατανική έπαρσης, η υπερηφάνεια του δαίμονος και του πρώτου ανθρώπου μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Θέλησε ο άνθρωπος να ανεβεί πιο ψηλά από το Θεό και έπεσε πολύ χαμηλά. Τώρα για να ανεβάσει ο Θεός τον άνθρωπο πάλι ψηλά, κατέβασε τον Υιό του πολύ χαμηλά. Ταπεινώθηκε ο Χριστός την εσχάτη ταπείνωση και ύστερα δοξάστηκε. Προτού εμφανιστεί μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, στην ένδοξη ανάληψή του εμφανίστηκε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης πάνω στο φρικτό και ταπεινωτικό σταυρό. Δια της ταπεινώσεως στο ύψος, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται, βεβαιώνει ο Κύριος. Αν δεν ταπεινωθούμε, δόξα δεν θα γευθούμε. Αν στον κόσμο αυτό αρνηθούμε το σταυρό, ανάληψη στον ουρανό για μας δεν θα γίνει. Αν δεν υποστούμε στον κόσμο αυτό ξεφτελισμούς και ταπεινώσεις, δεν θα δούμε θρόνο και πρόσωπο Θεού. Να ταπεινωθούμε για να υψωθούμε, αλλά και να υψωθούμε για να υψωθούμε. Ταπεινή στο φρόνημα, αλλά τα μάτια ψηλά. Έτσι λέγει ένας ύμνος της αναλήψεως. Επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις και τα αισθήσεις. Ψηλά τα μάτια είχαν οι μαθητέ και ατένιζαν τους ουρανούς την ώρα της αναλήψεως. Ψηλά και εμείς τα μάτια, μας έφαγαν τα χαμηλά η ύλη και ο κόσμος, η χαμοζωή και η λάσπη. Καιρός να σηκώσουμε τα μάτια, να ταινίσουμε τους ουρανούς, τις θείες πραγματικότητες. Ψηλά οι αισθήσεις, ψηλά η διάνοια. Αρκετά κολλήσαμε στα χαμηλά το μυαλό μας. Καιρός για ψηλές σκέψεις, για ψηλά νοήματα, για ψηλά αισθήματα, ψηλά οι καρδιές μας. Έτσι θα αξιωθούμε μια κάποια ημέρα να ανεβούμε ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του αναλυφθέντος αθημώνης των ουρανών Ιησού Χριστού.

0: Τα σύννεφα χρυσωμένα στην ολόχρηση ώρα στο χρυσάφι του ήλιου που βάδιζε το δρόμο του προς τη δύση, φαίνοντας σαν ανέβαιναν από τη ζεστή γη στον ουρανό. Στους κάμπους της Ιουδαίας, το ανοιξιάτικο αεράκι κουνούσε ανάλαφρα τα κλαδιά των δέντρων, από όπου κρέμονταν μέσα από τις φυλοσιές τα άγουρα ακόμη φρούτα. Από την Ιερουσαλήμ, η οποία χωριζόταν από το όρος των Ελαιών με μια απόσταση κάπου 1.400 μέτρων, ξεχώριζαν μέσα από τον κουρνιαχτό οι κορφές των πύργων και τα λευκά τετράγωνα του ναού. Στα ελαιόδεντρα του όρους του Ελαιώνος, τα ντυμένα στην πράσινη στολή τους με τα σημωτά τους φύλλα, τα πουλιά φτερούγιζαν πασίχαρα αλλά και νευρικά, κράζοντας τα μικρά τους που πρωτοπέταξαν από τις φωλιές. Όλα ήταν ανυποψίαστα για όσα επρόκειτο να συμβούν.
1: Μόνο οι Απόστολοι, με τις ψυχές γεμάτες ελπίδα και προσμονή, συγκεντρωμένοι γύρω από τον αναστημένο Κύριο, σε εκείνη τη γλυκιά φύση τον ξαναρωτούν γεμάτη περιέργεια. Κάτι φαίνεται να προμαντεύουν. «Κύριε, πες μας, αυτή είναι η εποχή που έχει σκοπό να ανορθώσεις και πάλι τη βασιλεία του Ισραήλ? Δεν ανήκει σε εσάς, δεν είναι δικό σας δικαίωμα», απάντησε ήρεμα ο Κύριος, «να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους ορισμένους μήνες και μέρες τα οποία ο Θεός Πατέρας κράτησε στην αποκλειστική του εξουσία. Σεις όμως θα λάβετε δύναμη και ενίσχυση όταν θα έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες της ζωής και της διδασκαλίας μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου».
0: Τότε συνέβη αυτό που οι ιερές ψυχές των μαθητών προαισθάνονταν, χωρίς όμως και να το περιμένουν. Ενώ τον κοίταζαν και ενώ αυτός τους ευλογούσε δείγμα της μεγάλης στοργής του, υψώθηκε ανάλαφρα προς τα πάνω, προς τον ουρανό, και ένα σύννεφο, σαν άλλο όχημα, τον παρέλαβε και τον έκρυψε από τα ορθάνυχτα και κατάπληκτα μάτια τους. Και καθώς δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν το βλέμμα τους από τον ουρανό, δύο λευκοντημένοι άγγελοι τους έλυσαν την απορία. «Άνδρες Γαλιλαίοι», τους είπαν, «γιατί κοιτάζετε προς τον ουρανό? Αυτός ο ίδιος ο Ιησούς που τώρα αναλήφθηκε εδώ από σας στον ουρανό, θα γυρίσει κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το σώμα του καθισμένος πάνω σε σύννεφο, όπως τον είδατε και τώρα, γεμάτη κατάπληξη και θαυμασμό, να πηγαίνει στον ουρανό». Ο αποχωρισμός ήταν σκληρός για τους Αποστόλους, όμως ήταν απαραίτητος, όπως απέδειξαν τα πράγματα.

είσοδος του Υιού και Λόγου του Θεού που έζησε την ιστορική του ζωή στον κόσμο είχε αρχή. Έπρεπε να έχει και τέλος χρονικό, διότι το έγχρονο είναι προσωρινό. Η ανάληψη του Θεανθρώπου με την ανθρώπινη φύση αχωρίστως ενωμένη με τη Θεία Φύση έγινε την 40η ημέρα από τη λαμπροφόρο Ανάστασή του. Όταν επρόκειτο να αρχίσει το λυτρωτικό έργο του, έμεινε 40 μέρες στην έρημο. Τώρα που το ολοκλήρωσε, έμεινε 40 μέρες στη γη πριν αναλυφθεί και μη έχοντας πια λόγο παραμονή στη γη, επιστρέφει κοντά στον πατέρα του από τους κόλπους του οποίου ως Θεός Λόγος δεν είχε ποτέ αποχωριστεί. Ανέβη για να αναλάβει και πάλι τη δόξα του που είχε προαιωνίως ως ένας της Αγίας Τριάδος. Μια άπειρη δόξα που η ταπείνωσή του ως ανθρώπου, η άφατη κένωσή του, η οδύνη και το πάθος του είχαν συγκαλύψει προσωρινά. Τώρα επανέρχεται με αχώριστη την ανθρώπινη φύση σε αυτό που ήταν πριν τη φορέσει.

0: Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι ο Κύριος εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Η εικόνα είναι καθαρά ανθρωπομορφική. Παρουσιάζει τον Θεό Πατέρα να κάθεται σε θρόνο και τον Κύριο στα δεξιά του. Με την ανθρώπινη αυτή έκφραση, αφού δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά το ανέγγιχτο, δηλώνουμε την ισότιμη εξουσία, τη στενή αγάπη και τη μυστηριακή ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Όμως η ανάληψη σηματοδοτεί και ένα άλλο γεγονός σπουδαιότατο για μας τους οικούς ανθρώπους. Τώρα η υπόσταση και η άπειρη θεότητα του Θεού και Λόγου, που ποτέ δεν μετακινήθηκε από τους κόλπους του Πατρός, είχε προσλάβει και κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο. Τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού, την οποία ποτέ πια δεν πρόκειτο να αποβάλει. Το γεγονός αυτό συνιστά για μας τα κτιστά δημιουργήματα του απειροτέλειου Θεού, ύψιστη περιοπή, άφθητο μεγαλείο, καταστάσεις που μας ανεβάζουν ψηλότερα και από τους αγγέλους. Γιατί το μεγάλο δώρο να γίνουμε κατά χάρη Θεοί δόθηκε χαριστικά μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, όχι όμως και στις άειλες φύσεις. Και ενώ με την παράβασή μας στον Παράδεισο είχαμε χωριστεί από το Θεό και πέσαμε στα κατώτατα μέρη της γης, στον Άδη, όπου βασίλευε ο θάνατος, τώρα χάρη στον Κύριό μας που προσέλευε την ανθρώπινη φύση μας, την αγάπησε, την ξεκαινούριωσε και την εθέωσε, ανεβήκαμε ψηλότερα από τους αγγέλους. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έκανε μέτοχο και κοινωνό της μακαρίας ζωής του Τριαδικού Θεού την ανθρώπινη φύση.
1: Μπροστά σε αυτό το βαθύ μυστήριο της Θείας Αγάπης και το πρωτόγνωρο φαινόμενο, οι άγγελοι προϋπάντησαν τον Θεάνθρωπο σε ένα πανηγυρικό συναγερμό, αλλαλάζοντας για την κρατεά νίκη του. Και οι άρχοντές τους, με θείο κέλευσμα, άνοιξαν διάπλατα τις πύλες των ουρανών για να υποδεχτούν τον βασιλέα της δόξης και να φανεί η λαμπρότητα και το ασύγκριτο κάλος τους.

0: Η ανάληψη του Κυρίου σηματοδότησε και ένα άλλο γεγονός για το οποίο ο ίδιος είχε μιλήσει στους μαθητές του. Τώρα που ολοκληρώθηκε η προαιώνια θέληση του Θεού για τη σωτηρία μας, τώρα που ο Κύριος είναι ο άρχον της Θείας Βασιλείας, θα απέστειλε στον κόσμο τον Παράκλητο για να ιδρύσει την Εκκλησία Του και να την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Τώρα ο Κύριος, ως αόρατη και μυστική κεφαλή της Εκκλησίας Του, την κυβερνά και μεσητεύει για μας, τα μέλη της, στον ουράνιο Πατέρα Του, ενώ ταυτόχρονα τη ζωοποιεί με το Πανάγιο Πνεύμα Του.
1: Η επόμενη μετασώματος ένδοξη και με συνοδεία όλων των αγγέλων έλευσή Του στον πλανήτη μας θα πραγματοποιηθεί όταν θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Ωστότε όμως ο ουρανός δεν είναι πια χωρισμένος από τη γη. Οι πύλες Του είναι ανοιχτές για όλους όσους μετανοούν και πιστεύουν στο Σωτήρα. Και Αυτός είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Είναι μαζί μας παρόν στον κόσμο που ήρθε για να ελευθερώσει από την αμαρτία. Είναι μαζί μας σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, περιμένοντας και τη δική μας οριστική αναχώρηση από εδώ. Ωστότε, ακούει τις προσευχές μας, δέχεται τα δάκρυά μας. Είναι μαζί μας, συνοδοιπόρος μας, γιατί η γη μας είναι πια το σπίτι του Θεού και η ψυχή του καθενός μας κατοικητήριο δικό Του. Εννοείται βέβαια όλων εκείνων που θέλουν να ανήκουν στην πολιτεία του Θεού, δέχονται να κυβερνώνται από τους νόμους Του και περιμένουν να εγκατασταθούν εκεί όπου έχουν και τα πολιτικά τους δικαιώματα, εκεί όπου βρίσκονται τα μεγάλα τους συμφέροντα και οι άριστοι φίλοι τους, διότι τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι από τώρα συμπολίτε των Αγίων και οικιακοί του Θεού.
0: Να γιατί η Ανάληψη είναι μεγάλη γιορτή Θριάβου και υπερκόσμιας πανηγυρικής χαράς για μας τους Ορθοδόξους.

Πάρατε πύλας, ανοίξτε τους πυλώνες του ουρανού, σηκώστε τις αμπάρες τις αιώνιες, ξαναγυρίζει ο στρατιλάτης, πανηγυρίστε άγγελοι Θεού. Κλεισμένη πύλη της Εδέμ άνοιξε πάλι, δοξώστε φως, ο βασιλιάς σου φτάνει, ντυμένος των θνητών την αυθαρσία. Υιός ανθρώπου, ο υπερούσιος, άναρχος Θεός. Άρατε πύλας, πρώτη χαρά του παραδείσου ο νέος Αδάμ, τον ήλον και τις λόγχες του να η τύπη. Μέσα στο φως του των θλιβερών θνητών του άδεια στράφτη λευτεριά. Λάφυρο τρισαγάπητο, στη δόξα του ανεβάζει πάλι τη Σέβα στα παιδιά. Ο βασιλιάς της δόξας φθάνει, Κύριος κρατεός και δυνατός. Άρατε πύλας, μόνος την έδωσε τη μάχη διαπαντός. Θεάνθρωπος θριαμβευτής και νάτος, εκ δεξιών της δόξας του πατρός. Ορθός ο Κύριος των δυνάμεων, μες την τρισήλια λάμψη, να καταπέμπει τον παράκλητο στην εκκλησία του πια. Αγιασμό, αλήθεια και χαρά. Ορθός και ευδοκία στον κόσμο, αρχιερέας αιώνιος και φίλος και πρωτότοκος για όλους αδελφός. Ο γλυκητάτης του φωνής, μαζί μας πιάσ' όλες τις ώρες της ζωής. Το δήλωσαν τάψευστα του χείλη, του καθενός μας το όνομα της θεϊκής του προσευχής αγάπη μα έχει γίνει. Άρατε πύλας, στις αναλήψεως παιδιά το πανηγύρι, την εκκλησία του ο Χριστός εφρόσινο ξανακερνάει ποτήρι. Άνοιξε ο δρόμος του ουρανού κυπήλη, χαρά του που θα τον πάρει αδίσταχτα και θα ανεβεί κοντά του.

ούτως ελεύσετε. 40 μέρες μετά την Αγία Ανάστασή του, ο Κύριος μας ήταν μαζί με τους Αγίους μαθητές του, συναλλιζόμενος, τρώγοντας μαζί τους, οπτανόμενος, εμφανιζόμενος κάθε τόσο ολόσωμος μπροστά τους, άφθορος και ένδοξος, άλλοτε και κλεισμένον των θυρών στο υπερό της Ιερουσαλήμ, άλλοτε βαδίζοντας πλάι τους προς Εμαούς και άλλοτε στο ακρογιάλι της Τιβεριάδος και άλλοτε αλλού στη Γαλιλαία κυρίως. Σαράντα μέρες, φίλοι μας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να βεβαιωθούν ότι πράγματι ανέστη, πράγματι ζει, αίτητος από τη φαρμακερή δύναμη του θανάτου, πολύ περισσότερο μάλιστα και νικητής του. Ακόμη σε αυτές τις 40 μέρες τον ρωτούσαν διψασμένα για να μάθουν και εκείνος τους εξηγούσε, τους δίδασκε όλα όσα τους ήταν μέχρι χθες αποκριμένα. Βέβαια, τους έδινε οδηγίες και για την Εκκλησία, για τα ιερά μυστήρια, για τους θεσμούς της. Τους προέλεγε ασφαλώς και για την ευεργετική εξάπλωση της μικράς ζύμης της ψυχής. Προς το τέλος των 40 ημερών, τους έφερε ο διδάσκαλος και πάλι στα Ιεροσόλυμα, λίγο πιο έξω από την πόλη, στα ανατολικά, στο δρόμο προς τη Βιθανία, στο λόφο με τους ελαιώνες, εκεί που πολλές φορές συνήθιζε να τους φέρνει από παλιά στον ήσυχο τόπο. Τους δίδασκε όπως πάντα, τώρα όμως τους έλεγε για το άμεσο μέλλον. «Βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου μεταπολαστά αυτάς ημέρας». Να τώρα, όπου να είναι, θα στείλω την επαγγελία του Πατρός, των άλλων παράκλητων που σας έχω πολλές φορές υποσχεθεί, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, μη φύγετε για τη Γαλιλαία ή για τα σπίτια σας, μείνετε εδώ και περιμένετε, θα λάβετε δύναμη ουράνια, λείψεστε δύναμην και έσεστε μη μάρτυρες. Θα μιλάτε πια και θα διακηρύσετε όλα όσα ξέρετε για μένα από προσωπική μάλιστα εμπειρία, τόσο στην Ιερουσαλήμ και γενικότερα στην Παλαιστίνη, όσο και στην Οικουμένη όλη, έως εσχάτου της γης, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ωστόσο, την ώρα που ο Κύριος μας έλεγε στους Αγίους μαθητές του αυτά τα λόγια, εκεί στο όρος των ελαιών, συνέβη κάτι το απρόσμενο. Βλεπόντον αυτόν, επήρθη. Έτσι απλά και ήσυχα, μπροστά στα μάτια τους, άρχισε να ανυψώνεται και ανεφέρετο προς τον ουρανό. Σιγά σιγά, λεπτό με λεπτό, απομακρυνόταν από το έδαφος και υψώνονταν κατακόρυφα. Ύστερα από λίγο, και ενώ εκείνος τους ευλογούσε, νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Μια ουράνια, υπερκόσμια νεφέλη θείου μεγαλείου, μια νεφέλη σαν εκείνη του Θαβόρ, τον περιεκύκλωσε και τον έκρυψε πια από τα μάτια τους. Εκείνοι έμειναν έκπληκτοι, άφωνοι, ατενίζοντες εις τον ουρανόν, με το κεφάλι και το βλέμμα στραμμένα προς τα επάνω, προσπαθώντας να καταλάβουν το μυστήριο, μη θέλοντας να αποχωριστούν το διδάσκαλό τους, αλλά προσπαθώντας, αν ήταν δυνατόν, έστω και με το βλέμμα, να τον ακολουθήσουν. Τότε δύο άνδρες φάνηκαν πλάι τους, παριστήκησαν αυτής ενεστήτη λευκή, με ολόφωτα ημάτια, οι οποίοι και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Σας βλέπουμε απορροφημένους προς τον ουρανό, έκπληκτους για την άνοδο του Δεσπότου. Ίσως διαρωτάστε τι θα γίνει τώρα αν θα ξαναδείτε το λατρευτό σας.
Λοιπόν, ναι, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ο ίδιος αυτός ο Κύριος Ιησούς, αβίαστα μετακινούμενος μέσα στη πτήση του, ούτως ελεύσεται. Έτσι με τον ίδιο τρόπο θα έλθει και πάλι πίσω στη γη κοντά σας. Και οι μαθητές, γεμάτοι θάμβος και ανάλαφρη χαρά, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και έμειναν εκεί όπως τους είχε παραγγείλει ο διδάσκαλός τους. Αξίζει να υπογραμμίσουμε και να προσέξουμε την πληροφορία και την υπόσχεση των αγγέλων, φίλοι μας. Θα ξαναγυρίσει ο αναληφθής Κυριός μας. Θα επιστρέψει από τα επουράνια όπου εκάθισε ένδοξος ενδεξιά του Πατρός και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και έφυγε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα επιστρέψει πώς? Με τα σώματος ως θεάνθρωπος, εν εφέλη μεταδυνάμεως, μέσα σε απαστράπτουσα δόξα θεϊκού μεγαλείου, μετά των αγίων αγγέλων, περιστοιχιζόμενος από αγίους αγγέλους. Ούτως ελεύσετε. Θα έλθει, φίλοι μας, και πάλι ο Χριστός μας. Δεν μας έχει ξεχάσει. Δεν μας έχει απαρνηθεί φεύγοντας για τους ουρανούς. Εκεί, εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, εν υψηλής, πάντοτε εν τη χάνη, μεσητεύει υπέρ ημών. Νοερά και μυστηριακά υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα μαζί μας, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και τελικά θα έρθει, θα εμφανιστεί και πάλι για να αναλάβει πλέον την ανθρωπότητα στα πάντημα και ευλογητά του χέρια.

Ας ατενίζουμε λοιπόν και εμείς τον ουρανό, προσμένοντάς τον, έτοιμοι, πιστοί, αγνοί, ελπιδοφόροι.

Η ορατή παρουσία του Χριστού πάνω στη γη, αγαπητοί φίλοι, τέλειωσε. Ο Ιησούς δεν παρέτεινε την αναστάσιμη παρουσία του στη γη για να μην επηρεάσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει να πιστεύουμε σε Αυτόν μόνο από λόγους εντυπωσιακούς. Αν δεν έχουμε βάθος συνειδησιακής πίστης, δεν αξίζει η πίστη μας. Γι' αυτό, μόλις έδωσε τα απαραίτητα πιστήρια στους μαθητές του, τους άφησε μάρτυρες της αλήθειάς του στη γη και ανελήφθη στους ουρανούς. Με την ανάληψή του στους ουρανούς, ο Χριστός τοποθέτησε εκεί μόνιμα και τη δική μας ανθρώπινη φύση, που ήδη την είχε θεώσει. Η θεωμένη πια ανθρώπινη φύση του Χριστού στον ουρανό θα είναι παραπάνω από τους αγγέλους και θα την προσκυνούν. Η Παναγία μας που έδωσε την ανθρώπινη φύση στο Χριστό είναι ανώτερη και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ. Ο Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στη γη μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Μετά θα είμαστε μαζί, πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είμαστε μέτοχοι δηλαδή, συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη είναι η εισαγωγή στην αιωνιότητα. Το κήρυγμα των Αποστόλων και της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά προετοιμασία για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Θέλουμε, αγαπητοί φίλοι, να αναλυφθούμε μαζί τους στους ουρανούς, τότε πρέπει να γίνουμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την αιώνια ανάληψή μας.

Με τις λέξεις αυτές, φίλοι μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την πίστη μας στο θαυμαστό γεγονός της αναλήψεως στους ουρανούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπογραμμίζουμε την κεντρική θέση την οποία κατέχει αυτό μέσα στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας και θαυμάζουμε το ασύλληπτο θεολογικό και σωτηριολογικό του βάθος. Στην θεσπέσια αυτή εορτή, όποιος θα ήθελε να αρθρώσει τον πανηγυρικό της λόγο, θα πρέπει ασφαλώς να έχει πλήρη τη συνέστηση ότι ό,τι κι αν λεχθεί, επουδενή λόγο θα μπορούσε να εξαντλήσει πλήρως την μεγαλειώδη σημασία της. Διότι πράγματι, της λαλίσιτας δυναστείας του Θεού, ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ. Όμως, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε του Αγίου Χρυσοστόμου τις σκέψεις, δεν πρέπει να διστάζουμε μπροστά στο μέγεθος της θεολογίας, αλλά βλέποντας προς την πρόθεση του Θεού, πρέπει να τολμούμε τη διδασκαλία του Λόγου Του. Γιατί ο Θεός δεν βραβεύει σύμφωνα με την αξία των λόγων, αλλά με τον πόθο αυτών που κηρύττουν και σύμφωνα με την αγάπη εκείνων που ακούνε. Γιατί όπως οι στοργικοί πατέρες, όταν δουν ότι τα παιδιά τους τραυλίζουν και προφέρουμε δυσκολία τις λέξεις, δεν προσέχουν στο ότι η ομιλία τους δεν είναι καθαρή, αλλά στον πόθο της φύσεως, οπότε τα τραυλίσματα των παιδιών είναι για αυτούς πιο ευχάριστα από κάθε ρητορική μεγαλειγορία και φιλοσοφική συζήτηση. Έτσι και ο Θεός δεν βλέπει στη γλώσσα μας, αλλά στον πόθο και στη διάθεσή μας, γιατί κηρύττουμε με πίστη και υμνούμε με αγάπη.

Συγκλονιστικό, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και πανηγυρικό είναι το χρονικό της παρούσης εορτής, όπως το καταγράφουν και μας το παραδίδουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Ήδη έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ο Χριστός έσπασε τις σφραγίδες του τάφου και ανέστη τριήμερος. Το τεσσαρακονθήμερο αυτό διάστημα είναι πράγματι για τους μαθητάς γεμάτο μυστήριο. Οι ημέρες του κυλούν ανάμεσα στο πρόσκαιρο και στο αιώνιο. Ο ιερός Λουκάς ζωντανά μας το περιγράφει. «Εις μαθητές και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγουν τα περί της βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος ευρίσκεται μεν ακόμα στη γη, αλλά με το σώμα της Αναστάσεως, ετοιμαζόμενος να αναχωρήσει για τον ουρανό, προετοιμάζει τους μαθητές με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και εξαφανίσεις του, εφιστάμενος και αφιστάμενος αυτόν κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο. Επεδίωκε να τους συνηθίσει στην συνεχή σωματική απουσία του, αλλά και στην διαρκή αόρατη παρουσία του. Και όταν ήλθε η ώρα της αναχωρήσεώς του, εξήγαγε αυτούς έξω έως εις Βιθανία και επάραστα χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Ήταν αυτή η τελευταία του ευλογία. Και για μια στιγμή, καθώς τους έβλεπε ένα-ένα με θεϊκή στοργή στα μάτια, εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Οι μαθητέ κατάπληκτοι τον βλέπουν να σηκώνεται ψηλά και λίγο-λίγο να χωρίζεται από αυτούς, έως ότου φωτεινή νεφέλη τον τύλιξε σωματικά και χάθηκε έτσι από το οπτικό τους πεδίο.

Βλέποντον αυτόν, λέγει ο ιερός χρονογράφος, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Η στιγμή, φίλοι μας, είναι πολύ επιβλητική και άκρου συγκινητική. Ουδέποτε κόσμος είχε ξαναδεί τέτοια συγκλονιστική και μεγαλειώδη εικόνα. Οι μαθητές παραμένουν καθυλωμένοι και ατενίζουν προς τα επάνω, ενώ ο Ιησούς ανέρχεται σύσσωμος υπεράνω των ουρανών. Όμως, εάν είναι θαυμαστό αυτό που είδαν οι μαθητές, αυτό που δεν είδαν είναι ακόμη θαυμαστότερο. Δεν μπορούσαν άλλωστε να δουν με τα χωικά τους μάτια την αθέατη διάσταση της αναλήψεως. Δεν είδα δηλαδή την συνταρακτική και θεοπρεπέστατη υποδοχή την οποία επεφύλαξαν στο Θεάνθρωπο Χριστό οι στρατιές των ουρανίων δυνάμεων. Πρόκειται για μια υποδοχή που ασφαλώς παραμένει μοναδική και ανεπανάληπτη όχι απλώς στην ιστορία αλλά σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Οι Απόστολοι δεν την είδαν για να την καταχωρήσουν, αλλά την είδαν οι προφήτες με την ενόραση και το προφητικό τους χάρισμα και την υπενήσονται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής.

Ο Χριστός φίλη μας εισέρχεται στους ουρανούς ως νικητής και θριαμβευτής βασιλιάς, έχοντας εξουδετερώσει με το έργο του τους τρεις μεγάλους τυράννους του ανθρωπίνου γένους, το διάβολο, τον θάνατο και την αμαρτία. Επιστρέφει με ερυθρά τα ημάτια από τον λινόν του σταυρικού θανάτου, τον οποίον κατά την προφητική όραση του Ισαΐου επάτησε μονότατος, φέροντας τα χέρια του ως λάφυρο τον άνθρωπο.

Ένα σεισμός χαράς συγκλονίζει τα επουράνια. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλαλάζοντας, ψάλουν επινίκιους ύμνους. Ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπικος, θα πει ο προφητάναξ Δαβίδ. Άλλοι τον συνοδεύουν με σάλπικες και άλλοι τον υποδέχονται με αλλαλαγμούς χαράς. Τα σεραφείμ τον επεφημούν και τα χερουβείμ τον σηκώνουν με τις πτέρυγές τους σύμφωνα με το όραμα του Ιεζεκίηλ. Οι κατώτεροι απευθύνονται στους ανωτέρους. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι. Οι άρχοντες των αγγέλων με απορία ερωτούν. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Όπως έμεινε έκπληκτη η γη, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είδε το Θεό ως άνθρωπο επί της γης, με θεϊκή δύναμη να διατάζει τους ανέμους και τη θάλασσα, και έλεγε «Τι σάρα ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσει αυτό, έτσι και ο ουρανός τώρα, ξενιζόμενος εν σαρκή βλέπων την θεότητα, λέγει «Τι σε εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Και η απάντησης δίδεται μυριόστομη. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ο Πατέρας Θεός υποδέχεται τον Υιό και Λόγο Του και τον ενθρονίζει ως άνθρωπο στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης Του. Έχει πλέον ολοκληρώσει το έργο για το οποίο τον απέστειλε. «Πάτερ, το έργο ναι τελείωσα», ο δε δοκάσμι να ποιήσω. «Και νυν, δόξασόν μεσι Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ», του είχε πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και ο πατέρας τώρα απαντά: «Ναι, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι. Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υπό πόδιον των ποδών σου».

Μετά την ανάληψη λοιπόν και την εκδεξιών καθέδρα, ολοκληρώθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Πραγματοποιήθηκε πλήρως και με επιτυχία το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έκλεισε ο κύκλος των κινήσεων από την πλευρά του Θεού. Με επιγραμματικό τρόπο, ο Παύλος θα μας δώσει το διάγραμμα στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη».

Ο Χριστός είναι ο πρώτος που ανεβαίνει αφεαυτού στον ουρανό με το σώμα που δανείστηκε από την Παναγία Μητέρα Του. Βεβαίως κατά τη διδασκαλία των πατέρων και η Θεοτόκος ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό, αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Κυρίου και εις εξόφληση του δανείου. Ο Παύλος τον ονομάζει πρωτότοκον πάσης της κτήσεως και πρόδρομον, ο οποίος εισήλθε εις τα αχυροποίητα Άγια των Αγίων ως αιώνιος αρχιερεύς εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Ο Κύριος, φέροντας εν εαυτό την ανθρώπινη φύση ως ενέχειρο, την εθεούργησε και την ανύψωσε υπεράνω και των τριών ουρανών στους οποίους ανέβηκε ο Παύλος. Ο Θεός μας λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή Του: «Εγύρας των Χριστών εκ νεκρών, εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι». Κατάπληκτος από την άφατη και ανεκλάλητη αυτή τιμή προς την ανθρώπινη φύση, ο Θείος Χρυσόστομος ερωτά: «Δεν αρκούσε που την ανέβασε πάνω από τους ουρανούς? Δεν αρκούσε που την έστησε μεταξύ των αγγέλων? Δεν θα ήταν και πάλι άφατη αυτή η τιμή? Αλλά υπερεύει τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, υπερεύει τα χερουβίμ, ανέβει υψηλότερα από τα σεραφίμ. Δεν εσταμάτησε έως ότου την εγκαθίδρυσε στον θρόνο το δεσποτικό». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: «Βλέπε πόσο κάτω ήταν πεσμένη και πού ανέβηκε. Δεν θα μπορούσε να κατεβεί περισσότερο από εκεί που είχε κατεβεί ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να ανεβεί περισσότερο από εκεί που ανέβει, υπεράνω πάντων των εν ουρανών». Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύση, ενωμένη με τη Θεία εν το προσώπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα παραμείνει εκεί ανορθωμένη και αποκατεστημένη εις τον αιώνα τον άπαντα, χωρίς το φόβο και τον κίνδυνο δευτέρας πτώσεως.

Αυτή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, εν πλήρη συντομία, η μεγάλη θεολογική και σωτηριολογική σημασία της πολυείμνητης σημερινής εορτής. Άπειρο το βάθος, το ύψος και το πλάτος της, ανεξιχνίαστος ο πλούτος των νοημάτων της, ευεργετικότατες όμως οι προεκτάσεις και οι συνέπειες στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Τις βασικότερες από αυτές ας επιτραπεί διολίγο να θίξουμε.

Ετονίσαμε ήδη ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα ως δικός μας αντιπρόσωπος. Αυτό που έγινε με εκείνον δυνάμει και αντιπροσωπευτικά πρέπει να γίνει με εμάς ενεργεία και προσωπικά. Όπως δηλαδή ο κάθε πιστός για να βιώσει την εν Χριστώ σωτηρία πρέπει να περάσει από όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, δηλαδή τη γέννηση για να αναγεννηθεί, τη βάφτιση για να γίνει νέο κτίσμα, τον σταυρό και την ταφή για να σταυρώσει και θάψει τον παλαιό του άνθρωπο, συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, την Ανάσταση για να περπατήσει σε μια νέα ζωή, έτσι του δίδεται η δυνατότητα και να αναλυφθεί με τον Χριστό εις τους ουρανούς όταν θα έρθει για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Σωτηριώδης είναι η ανάληψη του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διότι εν τη δυνάμει αυτής, πάντες οι χριστιανοί, οι φυλάτοντες τα εντολάς του Κυρίου, έχουν να αναληφθούν από τα νεφέλας και να προϋπαντήσουν τον Δεσπότη Χριστό όταν θα έρθει εν τη Δευτέρα του Παρουσία, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος λέγον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα. Μέσα σε αυτό το μήκος κύματος κινούμενος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ενώ όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δίκαιοι και αμαρτωλοί, δεν θα αξιωθούν όλοι της θαυμαστής εμπειρίας της αναλήψεως, αλλά μόνον οι Άγιοι και οι Θεούμενοι. Και τούτο διότι αυτοί έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί Του. Και αυτός που μετέχει της αναλήψεως μετέχει της θεώσεως.

Όλος λοιπόν ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά ως ομοφυείς και συγγενείς ειδικούς του, να μας αναβιβάσει εκεί που είναι και αυτός, σύμφωνα και με τον πόθο της προσευχής του. «Πάτερ, ους δε δοκάσμη θέλω, ή να όπου είμαι εγώ, κακίνει όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν, ειν δε δοκάσμη». Και ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί σε κάποια έστω μικρή θέση ανάμεσα σε αυτούς που θα τον συναντήσουν? Γιατί όπως λέγει πάλι ο Χρυσορήμων, όπως εκείνοι που συναντούν τον βασιλιά, και αν ακόμη δεν είναι όλοι ισότιμοι, αλλά όλους εκείνος τους τιμά, έτσι θα συμβεί και τότε.

Ας δούμε τώρα μια ακόμη συνέπεια της αναλήψεως στη δική μας ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην παρούσα ζωή και ως πρόσωπα αλλά και ως Εκκλησία Χριστού ποντοπορούμε. Παλεύουμε πολλές φορές με τα άγρια και αφρισμένα κύματα των θλίψεων και των διωγμών που απειλούν με λύσα να μας καταποντήσουν. Το αρμυρό νερό της αμαρτίας μας πνίγει ως το λαιμό. Οι πετρώδεις ύφαλοι μας κάνουν καμιά φορά συντρίμια. Όμως τίποτε από αυτά δεν πρέπει να πτωεί τους πιστούς. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και Αυτός είναι έξω από όλα αυτά. Ούτε κινδυνεύει, ούτε απειλείται, ούτε νικέται. Ο κολυμβητής, κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, μπορεί να αναπνέει, να βλέπει, να κατευθύνεται και να παλεύει με τα κύματα. Και εμάς η κεφαλή, ο Χριστός, είναι ψηλά, παραμένει ανέπαφη και μας ζωογονεί με τη θεία της πνοή. Από αυτήν ο πιστός αντλεί το θάρρος του. Ξέρει ότι στους ουρανούς έχει εγγυητή, πρεσβευτή και μεσίτη όμοιό του ισχυρό. Και γι' αυτό εδώ κάτω στον αγώνα του δεν ασφικτιά, ούτε πνίγεται. Φωνάζει ο Μέγας Παύλος: «Ουγαρέχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν».

την ανάληψη του Χριστού, αγαπητοί μας φίλοι, ο άνθρωπος απέκτησε στόχο. Έχει πλέον τον πολικό του αστέρα. Το τέρμα της ζωής του δεν είναι 2 μέτρα γης, αλλά η απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ο Χριστός μας εχάρισε αιώνιες προοπτικές, μας άνοιξε διάπλατα το παράθυρο προς τα γαλάζια πλάτη του ουρανού. Μπορούμε τώρα να μην κολλάμε σαν στρίδια στη γη, να μην μας αλυσοδένουν τα πάθη. Έχουμε τη δυνατότητα με τα φτερά της πίστεως να πετούμε σαν σταυραετή ψηλά, πολύ ψηλά, πέρα από τα άστρα και τους γαλαξίες. Όπως ο ήλιος με τη θερμότητα των ακτίνων του τραβά στο ύψος της αναθυμιάσης, έτσι και εμάς ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός με την ελκυστική δύναμη της αγάπης του μας τραβά προς τα άνω. Με την ανάληψη του Χριστού μας αποκτήσαμε υπαρξιακό σύνθημα, ψηλά το βλέμμα, άνω σχόμεντας καρδίας.

Λέγεται ότι τρεις αστροναύτες μετά την πτήση τους, επί μήνες ολόκληρους, τριγυρνούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό. Τους μιλούσαν και δεν απαντούσαν. Τους άγγιζαν στον ώμο και δεν το καταλάβαιναν. Όταν τους χαιρετούσαν, έδειχναν ότι είχαν κιόλας απογειωθεί. Η μόνη τους επαφή με τον κόσμο ήταν ένα ευτυχισμένο και μακάριο χαμόγελο. Ωραία όντως τάση ζωής για τον κάθε χριστιανό που αισθάνεται την ευγένεια της καταγωγής του και το μεγαλείο του προορισμού του.

Με βάση την αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, στις πράξεις των Αποστόλων για το γεγονός της αναλήψεως, ο Ιερός Χρυσόστομος εκθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την παρουσία των Αγγέλων στην ανάληψη του Κυρίου.

Εφόσον ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι βλεπόντων αυτόν επήρθη και άρα οι μαθητές έβλεπαν το θέαμα, τότε γιατί εμφανίζονται οι άγγελοι διδάσκοντες αυτούς ότι εις τον ουρανό ανέβει? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι μαθητές ήλγουν ναοί επί τη αναχωρήση του Χριστού. Οι μαθητές αισθάνονταν λύπη από τον χωρισμό του διδασκάλου τους και είναι φυσικό. Συμβαίνει με όλους μας. Όταν χωριζόμαστε από συγγενείς και φίλους, νομίζουμε πως δεν θα αντέξουμε το γεγονός του αποχωρισμού. Πώς είναι δυνατόν επομένως οι μαθητές τον Σωτήρα, τον Διδάσκαλο, τον Κηδεμόνα, τον Φιλάνθρωπο, τον Ήμερο, των αγαθών ορόντες χωριζόμενων αυτών, πόσου καν ήλγησαν, πόσου καν οδυνήθησαν? Για το λόγο αυτό στάθηκε ο άγγελος να μετριάσει τη λύπη του χωρισμού με την υπόσχεση της επανόδου. Ούτως ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Μπορεί λοιπόν να πόνεσαν οι μαθητές από τον χωρισμό, αλλά δεν πρέπει να παρατείνεται ο πόνος τους, διότι ο διδάσκαλος θα ξαναέρθει. Και για να μην πράξουν οι μαθητές αυτό που έκανε ο Ελισσαίος όταν χωρίστηκε από τον διδάσκαλό του, βλέποντάς τον αναλαμβανόμενο, διέριξε το χιτονίσκο του, αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον διαβεβαιώσει ότι θα επανέλθει ο Ηλίας, για να μην συμβεί επομένως η ίδια απελπιστική πράξη, δια τούτο οι άγγελοι παριστήκησαν παραμυθούμενοι την αθυμίαν.

Ο δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, έχει σχέση με την φράση «ο αναλυφθείς». Τι σημαίνει αυτή η φράση? «Ανελαμβάνετο στον ουρανό». Σχολιάζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι το διάστημα από τη γη έως τα ύψη του ουρανού ήταν πολύ και δεν αρκούσε η δύναμη των ανθρωπίνων ματιών για να δει το αναλαμβανόμενο σώμα μέχρι τους ουρανούς. Όπως ακριβώς ένα πετεινό του ουρανού, όσο ανεβαίνει ψηλότερα τόσο χάνεται από τα μάτια μας, κατά αυτόν τον τρόπο και το σώμα εκείνο, όσο ανέβαινε σε ύψος, τόσο χανόταν από τα αδύναμα μάτια λόγω του μήκους του διαστήματος.

Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος την ανάλυση του για τον δεύτερο λόγο της παρουσίας των αγγέλων στην ανάληψη, αναφερόμενος συγχρόνως και στην περίπτωση του προφήτη Ηλία. «Δια τούτο παριστήκεσαν οι άγγελοι, διδάσκονται στην εις των ουρανών άνοδον, ή να μην νομίσωσιν ότι όσοι στον ουρανόν ανέβει ως Ηλίας, αλλά ότι εις των ουρανών ανέβει, δια τούτον φυσί ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών». Ουδέ γαράν απλώς τούτο προσέθηκεν. Ηλίας μένουν όσοι στον ουρανόν ανελήφθη, δούλος γαρίν, εκείνος εν άρματι πυρήνο, ούτως εν νεφέλη. Ότε μεν γαρ τον δούλον έδι κληθήνε, άρμα επέμπετο, όταν δε τον ιών θρόνος βασιλικός. Και ο μεν Ηλίας ανελθών αφήκε μιλωτήν επί των Ελισαίων, ο δε Ιησούς αναβάς αφήκε χαρίσματα επί τους μαθητάς, ούχα ένα προφήτη ποιούντα, αλλά μυρίους Ελισαίους, μάλλον δε εκείνου πολλό μίζους και λαμπρωτέρους.

Αυτοί είναι οι δύο λόγοι της παρουσίας των αγγέλων κατά την ανάληψη του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές. Και βέβαια, άγγελοι ήταν παρόντες σε όλα τα μεγάλα και σωτηριώδη γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Αυτό διαπιστώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέει «Πανταχού άγγελοι, και ότε ετίκτετο και ότε ανίστατο και σήμερον ότε ανέβει».

Είναι μεγάλη γιορτή. Είναι πανηγύρι, αγαπητοί μας φίλοι, η σημερινή μέρα που τιμούμε τη μνήμη των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος και ειδικά η Ελλάδα μας γιορτάζει. Αν είχανε καθαρό νου σε όλη την οικουμένη, θα στεκόταν προσοχή ο κόσμος και θα απέδιδαν φόρο τιμή στους Αγίους. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, διότι υπήρξε μέγας, και στην Αγία Ελένη, διότι ανέδειξε τον μεγάλο άνδρα, καθώς τον γαλούχισε με την πηγή ευσεβιά της. Αυτή δε ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό και οικοδόμησε τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Στους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους ας στρέψουμε κι εμείς για λίγο τα βλέμματά μας, για να πάρουμε έστω λίγο φως από τη λάμψη τους.

Όσο βαριά και σκοτεινή η νύχτα, τόσο παρήγορο το γλυκό χάραμα. Όσο τρικυμισμένη η θάλασσα, τόσο πιο ποθητό το λιμάνι στον ταξιδιώτη. Όσο πιο πολλά χρόνια βαριάς σκλαβιάς και φυλακής, τόσο πιο λαχταριστή της ελευθεριάς ημέρα. Σαν γλυκό χάραμα, σαν λιμάνι ύστερα από μακραίωνο ταξίδι, σαν λευτεριά ύστερα από σκλαβιά αιώνων, δέχτηκε ο κόσμος τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα. Είχαν περάσει 300 χρόνια διωγμών, 300 χρόνια στα οποία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων, 300 χρόνια στα οποία λεγεώνες ολόκληρες ρωμαϊκού στρατού πολεμούσαν να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης τους χριστιανούς, 300 χρόνια στα οποία οι δήμοι της Ρώμης είχαν κουραστεί να θανατώνουν αθώους μάρτυρες και τα θηρία των ρωμαϊκών αμφιθεάτρων είχαν χορτάσει με τις άρκες χιλιάδων χριστιανών. Οι κατακόμβες πλημμύρισαν απολύψαν αμαρτύρων και εκεί, στα βάθη της γης, που τα κεριά τρεμόσβηναν, φωτίζοντας τα πυκνά σκοτάδια, οι πηγές των δακρύων προσευχής, πότιζαν τους τάφους των Αγίων και θερμές προσευχές από τα βάθη της ψυχής ανέβαιναν σαν θυμίαμα ευπρόσδεκτο υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και καταστάσεως των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Κι ήρθε η πολυπόθητη ημέρα. Ήρθε η μέρα να σταματήσουν οι διωγμοί και ελεύθεροι χριστιανοί να μπορούν να λατρεύουν τον σωτήρα τους. Εκλεκτό όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, στο μεγάλο αυτό κοσμοϊστορικό προορισμό. Θεόσταλτος μπορεί να πει κανείς, γιατί κι αυτός, όπως και ο Απόστολος Παύλος, θαυματουργικός καλείται στο μεγάλο του έργο.

0: Μέγας ονομάστηκε από την ιστορία, αγαπητοί φίλοι, ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Κωνσταντίνος. Αναμφιβόλως, στην απόκτηση του τίτλου αυτού, πολύ συνετέλεσε η στροφή του προς τον χριστιανισμό, τον οποίο σπουδαίως μεν ενίσχυσε, αλλά και σπουδαιότατα ενισχύθηκε από αυτού.
1: Είναι ομολογουμένως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεγάλων να διακρίνουν με την πρέπουσα οξυδέρκεια και προοπτική που υπάρχει αλήθεια και ισχύς, για να τις προσετερίζονται και να επωφελούνται από αυτές. Επί τρεις αιώνες προκάτοχοι του Κωνσταντίνου Αυτοκράτορες, τυφλωμένοι δεν αντιλαμβάνονταν ότι ο λόγος ο του Σταυρού είναι όντως Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και παρασύροντα από την αυταπάτη ότι θα ήταν δυνατόν να εξαφανίσουν από προσώπου της γης τον χριστιανισμό ως ανίσχυρο. Ξεσήκουσαν γι' αυτό το λόγο φοβερούς διωγμούς και επιχείρησαν να πνίξουν τη χριστιανική θρησκεία στο αίμα των μαρτύρων της.
0: Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος, φίλοι μας, αποδείχτηκε πολύ σοφότερος και συνετότερος αυτόν. Τον προπαρασκεύασε βέβαια η πίστη και η ευσέβεια της μητέρας του, Αγίας Ελένης. Και ο ίδιος όμως προσωπικά είχε κρίση διαυγή και ικανή να αντιληφθεί ότι η χριστιανική θρησκεία είχε υπέρ αυτής και τη δύναμη και το δίκαιο και την αλήθεια. Ήταν φανερό πλέον ότι μία πίστης η οποία επί τρεις αιώνες ήδη διοκομμένη επεκτείνεται και πολεμουμένη σκληρά μένει αίτητη και ακατάβλητη, δεν είναι δυνατό να είναι ανθρώπινης προέλευσης.
1: Είναι εξάπαντος εξ ουρανού. Δεν θέλει επομένως να βρεθεί θεομάχος ο Κωνσταντίνος. Κατανοεί ότι θα είναι σκληρό για αυτόν να λακτίζει προς κέντρα, όπως έπραξαν πριν από αυτόν Νέρονες και Διοκλητιανοί και άλλοι. Με μια ισχυρή δύναμη, όπως βλέπει και αντιλαμβάνεται τη χριστιανική θρησκεία, έχει τη διορατικότητα του μεγάλου ανδρός να φρονεί ότι έχει κάθε συμφέρον να είναι φίλος και σύμμαχος και όχι διώκτης και πολέμιος. Βλέπει άλλωστε ότι και το δίκαιο είναι υπέρ των χριστιανών. Άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί, κανέναν δεν ενοχλούν, κανέναν δεν βλάπτουν ή αδικούν. Αντίθετα μάλιστα, είναι πρότυπα ανωτέρων ανθρώπων. Το ήθος τους τιμά και προάγει την κοινωνία. Η αρετή τους περικοσμεί και διανθίζει το κράτος του. Για ποιο λόγο να γίνει άδικος και αυθαίρετος καταδιώκοντας τέτοιου είδους ανθρώπους? Μια τέτοια αδικία ασφαλώς δεν θα είχε γι' αυτόν αγαθές συνέπειες. Η Θεία Δίκη εξάπαντος θα επάτασε την αδικία αυτή.
0: Αλλά προχωρεί και περισσότερο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η αναγνώριση εκ μέρους του της δύναμης και των δικαίων της χριστιανικής θρησκείας τον προδιαθέτει άριστα για να εννοήσει ότι είναι και η αλήθεια και όντως Θεού σοφία στον χριστιανισμό. Ο Θεός, αμείβοντας τις καλές του διαθέσεις, το αποκαλύπτει την υπερκόσμια αξία του Λόγου του Σταυρού. Και μέσα στην ατμόσφαιρα των ευμενών διαθέσεων του Κωνσταντίνου για τη χριστιανική πίστη, εμφανίζεται μπροστά του στον ουρανό το όραμα του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ουράνια όντως αποκάλυψη για αυτόν ότι η ισχύς και η αλήθεια βρίσκεται στην πίστη στο Σταυρό του Χριστού και ότι εάν ασπαστεί την πίστη αυτή θα εξασφαλίσει και τη δύναμη και τη νίκη και την επιτυχία στο στάδιό του.
1: Και ο πράγματι Μέγας Κωνσταντίνος είναι ήδη επαρκώς προπαρασκευασμένος να πει το ναι στην κλίση αυτή του Θεού. Είναι έτοιμος να δεχθεί τη χριστιανική πίστη και την δέχθηκε ανεπιφύλακτα. Και είναι σε θέση να επαναλάβει μετά το Αποστόλου Παύλου το ουκ εγενόμην απειθείς τη ουρανή οπτασία.
0: Με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, ανταποκρινόμενο στο μήνυμα της ουράνιας εκείνης οπτασίας, όχι απλώς αποδέχεται τη χριστιανική πίστη, αλλά και εκδίδει υπέρ αυτής αυτοκρατορικά διατάγματα με τα οποία παρέχεται η ασφάλεια και η ειρήνη στους χριστιανούς και κάθε ελευθερία για τις εκδηλώσεις της πίστεως και της θείας λατρείας τους. Μετά από αυτά, βγαίνουν οι χριστιανοί από τις κατακόμβες και τις οπές της γης. Κυκλοφορούν άφοβα στην κοινωνία και κοσμούν με την αγία ζωή τους και το υπέροχο ήθος τους την όψη της κοινωνικής ζωής.

0: Αλλούσο ευεργετική παρουσιάζεται η υπηρεσία αυτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τη χριστιανική θρησκεία, είναι ιστορικώς βέβαιο ότι είχε για αυτόν και το κράτος του πολύ ευεργετικότερα αποτελέσματα. Ο Κωνσταντίνος, πειθόμενος στη ουρανία οπτασία, αναδείχθηκε μέγας, κυρίως για τη στροφή και το νέο σωτήριο προσανατολισμό που έδωσε στο κράτος του. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν ήδη στην παρακμή και τη δύση της. Στηριζόμενη στην πλάνη της ειδωλολατρίας και τον διεφθαρμένο ειδωλολατρικό κόσμο, φερόταν προς τέλεια διάλυση. Η μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου έγκυται σε τούτο ακριβώς, ότι στη θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κατέρεε οριστικά, έστησε τη νέα και περίλαμπρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία για πολλούς αιώνες, χιλιετερίδα ολόκληρη, διέλαμψε με το μεγαλείο της χριστιανικής της όψεως.
1: Θεμελιωμένη επάνω στην αλήθεια και την ηθική της χριστιανικής πίστεως, παρουσίασε ακατάβλητη ζωτικότητα και έδωσε στον παραπέοντα ηθικό κόσμο τον ωραίο βυζαντινό πολιτισμό, το οποίο την απαράμιλη αξία κατανοεί σήμερα και διακηρύσει η αρμόδια ιστορική κρίση. Τι ούτω τρόπος, για τον Μέγα Κωνσταντίνο προσωπικά και για το κράτος του, το χριστιανικό στοιχείο αποτέλεσε παράγοντα θριαμβευτικής εξελίξεως. Το εν τούτω νίκα της ουρανίου οπτασίας δικαιώθηκε πανηγυρικά από την πραγματικότητα που ακολούθησε. Νικητής και θριαμβευτής ο Κωνσταντίνος κατά των εχθρών και αντιπάλων του. Νίκη και θρίαμβος και του κράτους του, του οποίου η επιβίωση και η ακμή οφείλεται αποκλειστικά στο σφρίγος και την υγεία που χάρισε σε αυτό η νέα και σωτήρια χριστιανική κατεύθυνση.

0: Αυτό συμβαίνει πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, σε όσους δέχονται την επίδραση της χριστιανικής πίστης. Ενώ οι μακράν της πίστεως του Χριστού κλειδωνίζονται και καταποντίζονται συχνά στο πέλαγος των δεινών του βίου και τον πειρασμό της αμαρτίας, ο πιστός χριστιανός έχει στήριγμα ισχυρό. Ένα αποφασιστικό εν τούτο νίκα τον κατευθύνει και τον ενισχύει, ώστε να έχει θάρρος και ελπίδα στις δυσκολίες της ζωής. Και πάλι το εν τούτο νίκα τον οπλίζει κατά των ποικίλων πειρασμών και παθών. Και νικά πράγματι ο αληθινός χριστιανός, με τη χάρη και τη δύναμη του Σωτήρος Χριστού, όλους τους εχθρούς της χαράς και της ειρήνης του, υπερνικά και όσα φθείρουν συνήθως, τους μη έχοντας ελπίδα, και όσα διαφθείρουν, τους ηθικά αστήρικτους.
1: Εν τούτο νίκα λοιπόν πάντοτε, φίλοι μας, η χριστιανική πίστης δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα των αδυνάτων και των μειονεκτικών ανθρώπων. Είναι Θεού δύναμης και αναδεικνύει πάντοτε τους νικητές της ζωής.

Η μορφή της Αγίας Ελένης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια από τις πιο αγαπητές στην ιστορία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και η ζωή της από τις πιο πλούσιες που μπορεί κανείς να βρει μέσα σε ιστορικές σελίδες. Η γυναίκα, η μητέρα, η αυτοκράτηρα είναι ιδιότητες το ίδιο άξιες ιδιαίτερης προσοχής και θαυμασμού. Μέσα στο χρονικό και ιστορικό πλαίσιο που τοποθετείται η ζωή και η δράση της, δεσπόζει αβίαστα στο περιβάλλον της, με μια ανατερότητα όμοια με εκείνη του αυτοκράτορα συζύγου της και του γιού της, όσο και αν αυτή ήταν τόσο μεγάλη και ένδοξη ανάμεσα στους συγχρόνους τους, όσο και αν θεληματικά έμεινε στη σκιά. Τα ονόματά τους οφείλουν τη λάμψη τους κυρίως στη δύναμη του πλούτου και στη γέννησή τους μέσα σε βασιλικό περιβάλλον. Το όνομα της Αγίας Ελένης όμως λάμπει μόνο από τις ικανότητες και τα χαρίσματά της και φτάνει στην πληρότητα της ακτινοβολίας του προτού η ανώτατη αυτοκρατορική διάκριση του προσθέσει λαμπρότητα και έγλη που ποτέ της δεν επεδίωξε. Πραγματικά, η Αγία Ελένη είναι ο τύπος της δυναμικής και Αγίας γυναίκας.

Ούτε το δρέπανο της Βυθινίας, όπου γεννήθηκε γύρω στα 247 μετά Χριστόν, ήταν σπουδαία πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ούτε ο ξενοδόχος πατέρας της εχάρισε τίτλους ευγενίας. Και όμως η Ελένη ήταν ευγενής όσο και ωραία. Ήταν Ελληνίδα. Η Βυθινία, με πρωτεύουσα την Νίκαια, είχε πόλεις καθαρά ελληνικές και οι κάτοικοί τους είχαν ζωντανή την ελληνική τους συνείδηση, από όπου προήλθε και το όνομα της κόρης του ξενοδόχου. Στα 23 της χρόνια την είδε και την εθαύμασε ο ευγενής αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού Κωνσταντιος ο Χλωρός, δηλαδή χλωμός κατά την όψην, και την επήρε σύζυγο κατά τους νόμους που ίσχυαν τότε. Εκείνος είχε τίτλους ευγενίας, αφού η μητέρα του Κλαβδία ήταν κόρη του Κρίσπου, αδερφού του αυτοκράτορος Μάρκου Κλαβδίου του Γοτθικού. Η Ελένη αντέτασε στους τίτλους του Κωνσταντίου ωραιότητα παραστήματος, προσώπου και προπάντων ψυχής αριστοκρατικής και σπουδαία μόρφωση. Σε λίγο στα εξαίρετα προσόντα της ήλθε να προστεθεί το προσόν εκείνο που έμελε να αλλάξει την τύχη του κόσμου. Η Ελένη έγινε χριστιανή και μητέρα. Τον γιο της τον Κωνσταντίνο τον ανέθρεψε χριστιανικά. Όσο για το σύζυγό της Κωνσταντιο, υπήρξε ο καλός άγγελος της ψυχής του, η οποία χωρίς να είναι ο ίδιος χριστιανός, ήταν κατά την φράση του Τερτιλιανού φύση χριστιανική. Φιλόσοφος, ιδεαλιστής στα θέματα της πίστεως και καλός, όχι μόνο της έδωσε την άδεια να γίνει χριστιανή, αλλά και επηρεαζόταν βαθιά του από την πίστη της. Ο Κωνσταντιος ο Χλωρός ουδέποτε συγκατένευσε στους διωγμούς των χριστιανών. Όμως η πίστη της Ελένης χρειάστηκε να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά. Μετά 23 χρόνια οικογενειακής ευτυχίας της εζητήθη να δώσει διαζύγιο στον Κωνσταντιο. Γιατί? Για να του ανοιχθεί ο δρόμος να γίνει κέσαρ της Γαλατίας, της Σιβηρίας και της Βρετανίας. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει Αύγουστος. Και η λαϊκής καταγωγής σύζυγος έπρεπε να θυσιαστεί, διότι δεν επέτρεπαν οι νόμοι, οι ανώτατοι άρχοντες, να έχουν σύζυγους με άσημον προέλευση. Η Ελένη δεν ήταν μικρόψυχη. Αγαπούσε βαθιά το σύζυγό της. Γι' αυτό απεφάσισε να του προσφέρει με τη θέλησή της την θυσίαν που απαιτούσε η άνοδός του στο ύπατον αξίωμα. Άραγε θα ευάρινε στην απόφασή της να χωριστεί από τον Κωνσταντιον και κάποια πολιτική οξυδέρκεια που της υπαγόρευε η χριστιανική της ιδιώτης. Να έκρινε άραγε με θρησκευτικά κριτήρια αυτή της την προσφορά. Ο Κωνσταντιος ήταν ο μόνος άρχος στην απέραντη αυτοκρατορία της Ρώμης που ευνοούσε τους χριστιανούς. Αν αύριο γινόταν Αύγουστος, δεν θα σταματούσε τους γιωγμούς. Αλλά και Κέσαρ λίγη εξουσία είχε. Και έπειτα το τρελό όνειρο της μητέρας. Ο Κωνσταντίνος της δεν θα έπαιρνε και εκείνο σειρά. Και αυτός ήταν χριστιανικά ανατεθραμένος.

η Ελένη με γενναίο βήμα βγήκε από τη ζωή του Κωνσταντίου αφού το θέλαν οι Ρωμαϊκοί νόμοι και ο Κωνσταντίος ενηφεύθη την Θεοδώρα ανεψιά του Αυγούστου της Δύσεως Μαξιμιανού και έγινε Κέσαρ και όταν παραιτήθη από Αύγουστος ο Μαξιμιανός ο Κωνσταντίος έγινε και Αύγουστος. Και η Ελένη? Η Ελένη δεν εμειονέκτησε. Εγνώριζε ότι η αξία του ανθρώπου δεν προσμετράται με το αξίωμα, αλλά με την ποιότητα της ψυχής του. Ο θησαυρός της ψυχής δεν εξαρτάται από τη λάμψη της προβολής. Μετά το 293, η Ελένη δεν είναι πλέον η σύζυγος του Κωνσταντίου του Χλωρού. Είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος δέχεται τις φροντίδες της στην οικομίδια και ανταποδίδει στην αφοσίωσή της όλη του την τιμή, την υιική στοργή και το σέβας που άξιζε σε μια τέτοια μητέρα. Το 305 η Ελένη προέπεμπε τον ιό της 31 έτους τότε, χιλίαρχο από την Οικομίδια, για να διαδεχθεί τον πατέρα του που είχε ειρηνικό τέλος το 306 στην Βρετανία. Και έπειτα? Έπειτα δεν την προλάβαιναν οι ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος έγινε Κέσαρ της Δύσεως και το σπουδαιότερο, ο Κωνσταντίνος με το λάβαρο του Σταυρού του Χριστού που του φανερώθηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι με την επιγραφή του Τονίκα μπαίνει θριαμβευτής στις 28 Οκτωβρίου του 312 στην Ρώμη Αύγουστος, αυτοκράτορ της Δύσεως. Και η Ελένη ανακηρύσσεται όχι βασίλισσα μητέρα αλλά Αυγούστα, δηλαδή αυτοκράτηρα. Το 320 τα καινούργια νομίσματα που εκόπηκαν έφεραν την εικόνα της ως Αυγούστας. Το δε ταπεινόν δρέπανον της Βυθινίας πήρε το όνομά της και έγινε Ελενόπολης. Αυτό θα πει ευγνωμοσύνη Ιού και μάλιστα Ιού Αυτοκράτορος. Εκείνη του άνοιξε τον δρόμο προς το θρόνο με τη θυσία της. Του άνοιξε και το δρόμο προς τον ουράνιον θρόνον με τη χριστιανική του ανατροφή. Κείνος έβαλε στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ξεχύσει ως Αυγούστα πλέον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η άσημος και όμως ευγενής κόρη του ξενοδόχου με την ελληνική ψυχή όλους τους θησαυρούς της χριστιανικής καρδιάς της στα έργα της ευσεβούς φιλανθρωπίας. Και έζησε η Αγία αυτή μάνα να ειδεί τον ιό της μονοκράτορα όλου του τότε πολιτισμένου κόσμου όταν το 323 είχε πλέον νικήσει και το Λυκίνιο. Τότε πια η ζωή της έγερνε στη δύση της. Ήταν η Ελένη 76 ετών τότε.

Αλλά το καθήκον της σαν μητέρα δεν το είχε ακόμα εξοφλήσει η Αυγούστα Ελένη και σε αυτήν ακόμη την ηλικία. Είχε την ευτυχία να ειδεί τον Κωνσταντίνο να μπαίνει στην οικομίδια που το 306 την είχε αφήσει ως χιλίαρχος, τώρα το 323 τον είδε να μπαίνει Αύγουστος Μονοκράτορ. Όμως 3 χρόνια μετά, το 326, τραγικές ειδήσεις κατέφθασαν από τη Ρώμη, την οποία ο αυτοκράτοριός της είχε επισκεφθεί. Πώς, τι? Ναι, είναι δυστυχώς αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος της σκότωσε το πρωτότοκο παιδί του, το διάδοχό του. Κι ήταν ο Κρίσπος η αγάπη της γιαγιάς Ελένης. Κι ήταν ο Κρίσπος ο γιος της πρώτης γυναίκας του Κωνσταντίνου Μινερβίνης. Λαμπρός νέος, τον μυρός πολεμιστής, το ίνδαλμα των Ρωμαίων, διότι ο Κρίσπος ήταν ειδωλολάτρης. Άραγε ο Κωνσταντίνος, αντιμετωπίζοντας την έχθρα των Ρωμαίων και τα χριστιανικά του φρονήματα, να υποψιάστηκε τον Κρίσπον ότι θα κατέλυε το έργο του. Πόσο μερίδιο να είχε σε αυτό το έγκλημα και το μίσος της Φαύστας, της δεύτερης γυναίκας του Κωνσταντίνου, προς τον χαρισματούχο Κρίσπο που έκοβε το δρόμο στα δικά της παιδιά. Η Αυγούστα Ελένη συγκλονίστηκε. Σε λίγο τα ανάκτορα στη Ρώμη αντιβούιζαν από τους θρήνους της και από τους οδυρμούς της. Πότε κιόλας έφτασε από την οικομίδια στη Ρώμη γερόντισσα και έκλαιγε, και έκλαιγε δυνατά για τον Κρίσπο που χάθηκε και για τον Κωνσταντίνο που αμάρτησε. Ο μέλλον βασιλεύς χριστιανός, ο πρώτος στην ιστορία του κόσμου. Κι ήταν τόσο θλιβερή και οργισμένη η θρήνη της μητέρας του που ο Κωνσταντίνος έπαθε κρίση συνειδήσεως. Ο Θεός γνωρίζει πού θα ήταν δυνατό να οδηγηθεί αν στην κρίσιμη αυτή ώρα δεν τον χειραγωγούσε η φωτισμένη μάνα του στη μετάνοια. Αυτή τον έσωσε και του έδωσε το δικαίωμα πλέον να ανοίξει βήμα στη θεμελίωση μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας μακριά από τη Ρώμη, με την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα. Αυτό θα πει μάνα Αγία. Πάνω από το μητρικό φίλτρο το θέλημα του Θεού, μέσα από το μητρικό φίλτρο η σωτηρία της ψυχής.

Έτος 326 μετά Χριστόν και η Αυγούστα Ελένη με την άδεια και τα έξοδα του μετανοημένου παιδιού της πορεύεται προς τους Αγίους Τόπους. Η δράση της εκεί σφραγίζεται από τη Θεία Χάρη αφού αξιώνεται να έβρει τον Τίμιο Σταυρόν και να θεμελιώσει το ναό της Αναστάσεως, του σπηλαίου της Βηθλεέμ και της Αναλήψεως. Στο δρόμο του γυρισμού, 327 μετά Χριστόν, την προϋπάντησε με περισσή ευλάβεια ο αυτοκράτοριός της στην Οικομίδια. Ήδη είχε αποφασίσει να μεταφέρει οριστικά την πρωτεύουσά του, την πόλη του ο Κωνσταντίνος, στην Ανατολή. Η Αγία Ελένη παρέστη στα εγγένειά της 11 Μαΐου 330 από τον ουρανό, όπου είχε μετατεθεί ένα χρόνο μετά τα Ιεροσόλυμα, το 328, σε ηλικία 81 ετών.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος μετέφερε τα οστά της και στη μεγάλη πλατεία του φόρου ύψωσε τη στήλη της Ελένης πλάι στη στήλη του Κωνσταντίνου και ανάμεσά τους τον Σταυρό. Η αγιασμένη ψυχή μιας γυναίκας και μάλιστα μητέρας μπορεί να μετακινήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία και να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας. Αυτό που έκαμε η Αγία εις Απόστολος Ελένη.

στη Θεία Λειτουργία της εορτής, η παράδοση της Εκκλησίας καθόρισε να διαβάζεται μια αγόρευση του Αποστόλου Παύλου, της οποίας κεντρικά σημεία βρίσκουν εφαρμογή και στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήταν τότε που φυλακισμένος ο Άγιος Απόστολος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης κλήθηκε να απολογηθεί μπροστά στο Ρωμαίο πρέτορα Φίστο, το βασιλέα Αγρίπα Δεύτερο με την αδερφή του Βερνίκη και πλήθος αξιωματούχων της περιοχής. Εκεί ο φλογερός Απόστολος αναφέρθηκε στη μεταστροφή του από το θεϊκό όραμα που είδε έξω από τη Δαμασκό και έκλεισε το λόγο με το συμπέρασμα: «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούκ εγενόμηνα πειθείς τη ουρανία οπτασία». Μετά από αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από αυτό το συγκλονιστικό για μένα γεγονός, δεν αδιαφόρησα, ούτε απήθησα. Και πώς ήταν δυνατόν σε εκείνη τη θεϊκή φανέρωση και προσταγή. Αλλά της εν Δαμασκό πρώτον, αρχίζοντας αμέσως από εκεί όπου βρισκόμουν, από τη Δαμασκό, και συνεχίζοντας κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και όλη την περιοχή της Ιουδαίας και στους ειδωλολάτρες ακόμη, απαγγέλω μετανοήν. Φέρνω το μήνυμα να μετανοήσουν και επιστρέφειν επί των Θεών, να ξαναγυρίσουν κοντά στον Άγιο Θεό, άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας, αλλάζοντας ζωή και πράττοντας πια έργα που ταιριάζουν σε μετανοημένους ανθρώπους, σε πραγματικά ευλαβείς, σε χριστιανούς.

Έναν τέτοιον ακριβώς λόγο θα έλεγε και ο Μέγας Κωνσταντίνος για όλους εκείνους που θα απορούσαν, που θα ρωτούσαν και θα τον επέκριναν για τις κοσμοϊστορικές και κοσμογονικές αποφάσεις του. Ούκα γενόμην απηθείς τη ουρανία οπτασία. Άνθρωποι όλων των αιώνων, εχθροί και φίλοι, μάθετε το. Θα έλεγε ο Άγιος, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Μου ήταν αδύνατο να απηθήσω στην ουράνια οπτασία και εντολή. Έπρεπε, τόλμησα και με τη βοήθεια του Θεού άνοιξε ο δρόμος για ένα νέο κόσμο. ...312 μετά Χριστόν. Εκεί έξω από τη Μουλβία γέφυρα της Ρώμης, ένα μονόγραμμα του Χριστού φωτεινό στον ουρανό και η εντολή του τον νίκα. Με αυτό να αγωνιστείς και θα νικήσεις. Έδιναν την αποφασιστική όθηση στον Κωνσταντίνο. Ναι, έπρεπε να σταματήσει πια η ευτελής ειδωλολατρία και τώρα η θρησκεία του Ναζωραίου να ανορθώσει τους λαούς και τον κόσμο. Έπρεπε ακόμη να παραμεριστεί η βαριά και άκαμπτη λατινική παράδοση και στη θέση της να έρθει η ελληνική, που γεμάτη ευγένεια, πλαστικότητα και χάρη θα υπηρετούσε πολύ καλύτερα το πνεύμα. Τόλμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ύψωσε λάβαρό του το μονόγραμμα του Χριστού. Με ελληνικά γράμματα διακήρυξε το εν τούτο νίκα. Πιστός και υπάκουος στη ουρανία οπτασία, ξεκίνησε να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο. Και με τη δύναμη του Χριστού το πέτυχε. Ενεπνεύστησαν όσοι χριστιανοί στρατιώτες και αξιωματικοί ήταν στο στράτευμά του. Σαγηνεύτηκαν οι υπόλοιποι και με έξαρση όλοι τους, με ενθουσιασμό, με αισθήματα πρωτόγνωρα κάποιας θεόσταλτης μοναδικής ελπίδος, προχωρήσανε αποφασιστικά.

28 Οκτωβρίου του 312 μετά Χριστόν. Εκεί στη Μουλβία γέφυρα κρίθηκε το μέλλον της ανθρωπότητας. Ιτήθηκε ο Μαξέντιος και άρχισε μαζί του να καταραίει αμετάκλητα όλος ο παλιός κόσμος. Το γεγονός ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. Η κοσμογονική μεταβολή ανερμήνευτη και απίστευτη. Στα χρόνια που ο μεγάλος Κωνσταντίνος έβλεπε το όραμα και ξεκινούσε, οι ειδωλολάτρες κατά περιοχές έφταναν το 90% του πληθυσμού. Οι διωγμοί εμένοντο. Σημειώστε ότι ακόμη και μετά την επίσημη κατάπαυσή τους με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, πολλοί τοπικοί ηγεμόνες με πρώτο το Λικίνιο του συνέχιζαν μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Σκεφτείτε αγαπητοί μας φίλοι επίσης τι θα πει να μετακινήσει κανείς την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Δεν λέμε τον άθλο να χτίσει την πόλη και να μεταφέρει τη διοίκηση μέσα σε 5 μόλις χρόνια. Το κύριο πρόβλημα ήταν οι αντιδράσεις, το ξάφνιασμα από την ανατροπή του παλιού κόσμου. Φαντάζεστε ποτέ έναν ηγέτη των Μωαμεθανών να υψώνει στο χέρι τον Τίμιο Σταυρό και να φέρνει την πρωτεύουσά του προς την Ευρώπη με φανερό σκοπό τον εξελινισμό? Αναλογίσεστε λοιπόν τι μεγαλείο προσωπικότητας, τι σθένος και φλόγα ψυχής έπρεπε να τον διακρίνει. Αυτά τα απίστευτα πνευματικά προσόντα τα διέθετε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αυτή την τόσο ειλικρινή, τίμια και γενναία καρδιά του την αντάμυψε ο Χριστός παρέχοντας θεία χάρη και ολοκληρώνοντας το θαύμα. Μέσα στην ίδια τη Ρώμη, το 312 μετά Χριστόν, μετά την νίκη, στείνεται άγαλμα του Κωνσταντίνου με το σταυρό στο χέρι. Λίγο αργότερα κόβονται νομίσματα με χριστιανικά σύμβολα. Η λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού καταργείται. Απαγορεύονται οι θυσίες ανθρώπων, οι μονομαχίες και θηριομαχίες στα στάδια. Καθορίζεται ως επίσημη αργία του κράτους η Κυριακή. Το πνεύμα της αγάπης και της αξίας άνθρωπος αλλάζει τους νόμους για τους δούλους, τα παιδιά, τους φυλακισμένους. Το φως του Χριστού φωτίζει και ζωογονεί την οικουμένη.

Και εκεί ψηλά, στο βάθρο του εις Αποστόλου, ο Μέγας, ο ευεργέτης μεριάδων ψυχών, ο ηγέτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, επαναλαμβάνει σεμνά προς θαυμαστές και προς επικριτές του, ως αιτιολογία, μα και ως απολογισμό του άθλου του. Ούκε γενόμηνα πειθείς τη ουρανή οπτασία.

21 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, τους οποίους και κατατάσσει μεταξύ των ενδόξων, θεοσέπτων και εις Αποστόλων. Στην Ορθόδοξη Υμνογραφία, ο Άγιος Κωνσταντίνος αναφέρεται πάντοτε στην Ελένη Μητρίτη Θεόφρονη. Φιλόστοργος η Μητέρα Εκκλησία διατηρεί ενωμένους τη μνήμη των πιστών, εκείνους που τα μικρόψυχα εντάλματα ανθρώπων είχαν χωρίσει και είχαν πληγώσει. Οι υμνογράφοι μας, ευαίσθητοι σε αυτή τη σχέση της μητέρας με το παιδί της, σχέση που ούτε στέματα ούτε θρόνια λιώνουν, δεν παραλείπουν να τους αναφέρουν πάντοτε μαζί.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Καλός καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Θα αλλάξει όμως το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με τους μετρολόγους, έρχονται βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουμε βροχές και θα βρέχει όλο το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μεγάλη γιορτή βέβαια της Ορθοδοξίας σήμερα, η ανάληψη του Κυρίου μας και η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί του αρχιερατικού συλλήτουργου από τον καθεδρικό ναό της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη, ο οποίος και πανηγυρίζει. Ενώ αύριο το πρωί θα πάμε στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος του Σαμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθήσουμε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία ενώπιον της τιμίας κάρας μάλιστα του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία υποδέχθηκε ο ναός προχθές η ενορία, παρουσία πλήθους πιστών, όπως και αυτή την ώρα βέβαια που προσκυνούν και παίρνουν τη χάρη, ζητούν τη χάρη του. Μείνετε ενήμεροι για τις απευθείας μας μεταδόσεις και το Σάββατο το πρωί απευθείας η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, ενώ και την Κυριακή το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανή μετάδοση. Τα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως και αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα στις 6.30 ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών. 26 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, και του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού ομολόγου του. Φαίνεται ότι απέναντι στο Ιράν ακολουθείται μια διαφορετική πλέον πολιτική, αφού ο κύριος Τραμπ ζητά να προχωρήσει η διπλωματική οδός και να προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν άμεσα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου ζητά να συνεχιστεί στρατιωτική επέμβαση. Ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι με τις πρόορες εκλογές που κηρύσσονται στο Ισραήλ ίσως ο κ. Νετανιάχου να οδεύει και σε μια οδυνηρή ήττα. Σάλλος εχθές προκλήθηκε άλλωστε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με σκηνές εξευτελισμού ακτιβιστών του Global Summit Flotilla. Ο Μπεν Γκβίρ, ο υπουργός του κ. Νετανιάχου, πανηγυρίζει στο βίντεο αυτό κραδένοντας Ισραηλινή σημαία μπροστά σε άοπλους κρατούμενους που είναι γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα. Είχαμε καταδίκη και από την Ισραηλινή κυβέρνηση του συγκεκριμένου βίντεο των ακτιβιστών του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, οι οποίοι κρατούνται ως κοινοί κρατούμενοι. Παράνομη εκπομπή υγραερίου, το πιθανότερο σενάριο για την οσμή εχθές στην Αττική. Η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός. Καμία εξήγηση δεν υπάρχει ακόμα πάντως επίσημα για την οσμή που έκανε την εμφάνισή της από το μεσημέρι της Δευτέρας έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και θύμιζε υγραέριο. Αγγίζει τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στα πρατήρια της Αθήνας. Στα νησιά είναι υψηλότεροι, παίζονται παιχνίδια, κάποιοι κερδίζουν ασύστολα, λένε βενζινοπόλες. Τα πρατήρια της Αττικής ακόμη και στα 2,18 ευρώ το λίτρο το βρίσκει αυτή την ώρα κάποιος, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη η τιμή είναι στα 2,15. Ελβετικό εστιοφόρο έμεινε ακυβέρνητο.

Στο Αιγαίο ρημουλκείται αυτή την ώρα στην Κάλυμνο. Δεν έχουμε κάτι που να δείχνει τραυματισμό. Απαγορεύτηκε ο απόπλος του σκάφους πάντως μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοείας. Στη Λευκοσία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN. Κεντρικό θέμα της ατζέντας του αυριανού Eurogroup, στο οποίο θα προεδρεύσει ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση με τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα αίτια της στεγαστικής κρίσης αλλά και για τις πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των πολιτών σε μια προσιτή κατοικία. Η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε κέντρα ξένων γλωσσών κρίνεται μη νόμιμη, όπως εξίσου παράνομη είναι και η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές. Δεν επιτρέπεται η φοίτηση, σύμφωνα με το νομικό συμβούλιο του κράτους που απεφάνθη μετά από ερώτηση γονέων. Η παρακολούθηση μαθημάτων δεν είναι σύνομη, των προνηπίων μιλάμε και των νηπίων, σύμφωνα και με το νομικό συμβούλιο του κράτους με γνωμοδότηση παριθμών 16 του 2026. Σε εξέλιξη έρευνες στην Κρήτη, πάνω από 70 οι κατηγορούμενοι στις 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για πετροπόλεμο, προπυλακισμούς με τους οποίους υποδέχθηκαν δεκάδες αστυνομικούς στα ζωνιανά της Κρήτης για τη σύλληψη μελών οικογενειών εγκληματικών οργανώσεων που κατηγορούνται για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 200 αστυνομικοί σήμερα εξαπολύθηκαν σε τρεις νομούς της Κρήτης για τον εντοπισμό και σύλληψη κατηγορουμένων από τρεις διαφορετικές οικογένειες. Στο Βελιγράδι για προσκύνημα η ζώνη της Παναγίας μας από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου μεταφέρθηκε με ειδική πτήση στο Βελιγράδι από τον ηγούμενο της Μονής, τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ. Έρχεται η 8η Ιατρική Εβδομάδα του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Βέρεια, Ιερά Μητρόπολη Βερίας, στο πλαίσιο της Εβδομάδος του Αγίου Λουκά, σε συνεργασία με τον Δήμο της Νάουσας, τον Ιατρικό Σύλλογο της Ημαθίας, τον Οδοντιατρικό, τον Φαρμακευτικό, τα Νοσοκομεία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει και εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού των οστών, την Κυριακή 31 Μαΐου, στον Πολυχώρο Βέτλαν στη Νάουσα. Γιορτάζουν σήμερα τα Επτάνησα την ενσωμάτωση με τη μητέρα Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις επίσης για την 162η επέτειο της ενώσεως της Επτανήσου έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες και στην Κέρκυρα αλλά και στη Λευκάδα, στην Ιθάκη, όπως επίσης και στην Κεφαλονιά. Σήμερα ήταν μια μέρα χωρίς μαθήματα για τους μαθητές βέβαια. Μέρα αργίας για τα Επτάνησα, είχαμε και τις παρελάσεις που έγιναν με καλό καιρό τουλάχιστον σήμερα. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη, στις πολιτικές εφημερίδες δηλαδή, και ξεκινάμε πρώτα από την εφημερίδα Καθημερινή.

δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες, διαβάζουμε εδώ. Μια έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλύματα. Κανονισμός λειτουργίας με υποχρεώσεις για φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους που προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν μια τάξη στις φοιτητικές εστίες. Έχουμε την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κάνει λόγο για νομιμότητα, για έλεγχο της νομιμότητας στη διαχείριση των δωματίων των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου την περίοδο που είχαμε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, εδώ ούτε λίγο ούτε πολύ μιλούν για ένα ξέφραγο αμπέλι. Τα νέα σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα βρεθεί στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων για να προχωρήσει η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η ΑΟΣ, με την Αλβανία. Πάει προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά και τον ομόλογο του κυρίου Δένδια, τον Ερμάλ Νούφι. Και όλα αυτά βέβαια στη σκιά των προκλήσεων των γειτόνων, οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν τα 160 νησιά από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου και να ζητούμε άδεια για δικά μας πλοία που μπορούν να βρίσκονται στο Αιγαίο μας. Η νομοθέτηση θα γίνει τον Ιούνιο, επαναλαμβάνουν συνεχώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία όλη μέρα ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής, με στόχο να γίνουν 1700 το επόμενο διάστημα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Με αυτό ασχολείται και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Ριζοσπάστης σήμερα. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, όπως θα ονομάζεται. Μεγάλη προσοχή για τους ιδιοκτήτες που θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα ορθά στοιχεία και να διορθώνουν τα λανθασμένα. Μανιφέστο, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη, εκτροπή. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει, διαβάζουμε πάντα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Μάλιστα, για αυτό το θέμα να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε ότι θα αναζητηθούν ευθύνες και παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρών. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μέχρι τη λήξη της θητείας μου, το Γεννηματάς θα είναι καινούριο νοσοκομείο, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, κατά τα εγγένεια της πτέρυγας επιγόντων. Ενώ αναφέρθηκε και σε αύξηση προϋπολογισμού και προσωπικού. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ μιλάει για ψεύτικους λογαριασμούς, η εφημερίδα που θα στηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο άρθρο εδώ του δημοσιογράφου και διευθυντή της εφημερίδας του Μανώλη Κοτάκη.
Political με το πρώτο Athens Defense Summit εδώ. Σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια εκεί. Τα όσα είπε, για αβεβαιότητα μίλησε, που έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλή ένταση. Είχαμε ηχηρή παρέμβαση και από άλλου υπουργού. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα, είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο υπουργό υγεία. Και τέλος στη Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσημες αναρτήσεις είχαμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με την γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιβύης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Ανάληψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαλήλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε στη χειρά ιδιόμελα του Ισπερινού της Ανάληψεως σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

δοξαστικό των στοιχειρών της αναλήψεως, των κόλπων των πατρικών, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, από τον άρχοντα πρωτοψάλη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

στην πρώτη οδή του κανόνος της αναλήψεως, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, θα ακούσουμε από την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και από τον χορό των Πατέρων.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της αναλήψεως σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση Δημοσθένους Παϊκόπουλου, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα παιδιά είχαν σκορπίσει. Η δασκάλα, η Λέλα, τους είχε σημάνει διάλειμμα λέγοντάς τους «Μπορείτε να παίξετε τώρα». Και ύστερα σκόρπισαν, πιάνοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και οι κρυστάλλινες φωνές τους ακούγονταν κάθε τόσο να ρωτούν «Θεία Χλόη, τι είναι αυτό?» «Αυτό είναι κρεμαστός κήπος». «Και πώς τον κρεμάσατε?» Τα πώς και τα γιατί έπαιρναν και έδιναν και η θεία Χλόη δεν άδειαζε από το να δίνει τις απαντήσεις. «Η θεία Ειρήνη μας είπε πως σε λένε κυρία Χλόη», της είπε μια στιγμή η Καλλιοπίτσα. «Όμως εγώ θα σε λέω θεία Ειρήνη Χλόη, αφού και εσύ είσαι καλή σαν τη θεία Ειρήνη. Και αφού εσύ και εσύ κάθεσαι στην πολυθρόνα». «Αλήθεια, θεία Χλόη, γιατί κάθεσαι στην πολυθρόνα?» ρώτησε αδιάκριτα ο Κωστάκης. «Είδες καμιά φορά ένα πουλί που έσπασαν τα φτερά του?» «Ναι, είδα», μπήκε στη μέση ο Παναγιώτης. «Ήταν κάτω στο χώμα και δεν μπορούσε να πετάξει». «Λοιπόν και εμένα σπάσαν τα φτερά μου». «Είχες φτερά, θεία Χλόη?» ρώτησε γεμάτη θαυμασμό η Καλλιοπίτσα. «Ήσουν άγγελος?» θαύμασε η Στέλλα. «Και πού είναι τώρα τα φτερά σου?» ρώτησε ο Νίκος και άρχισε να ψάχνει τριγύρω του, μη τυχόν και τα ανακαλύψει σε καμιά γωνιά. Γέλασε η Χλόη και τους εξήγησε πώς έγινε και βρέθηκε δεμένη στην πολυθρόνα. «Σαν τη θεία Ειρήνη». «Είχες και εσύ θείο Παύλο?» ρώτησε η Μάρθα και την αγκάλιασε τρυφερά. «Όχι, εμείς έχουμε θείο Άρη και σε λίγο θα έρθει». «Απ' τον ουρανό?» ρώτησε γεμάτη δέος η Στέλλα. «Όχι, από το γραφείο του. Δεν έπαθε τίποτε ο θείος Άρης και θα χαρεί πολύ όταν σας δει». Και αλήθεια, όταν σε λίγο έφτασε ο Άρης και άνοιξε την εξώπορτα με το κλειδί του, κάτι το ασυνήθιστο μυρίστηκε. Κάτι μικροθόρυβοι, κάτι ψιθυριστές φωνές, κάτι μικρά βηματάκια. Για μια στιγμή κοντοστάθηκε. Τίποτε ησυχία. Προχώρησε προς την πόρτα της βεράντας. Ένας χορός από παιδικές φωνές τον χαιρέτησε. «Καλημέρα, θεάρη!» Η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Γύρω από την πολυθρόνα της Χλόης, πίσω από το κεφάλι της, κάτω από τα χέρια της, ξεπρόβαλαν 1, 2, 5, 6 κεφαλάκια που τον κοίταζαν και χαμογελούσαν. Την τελευταία στιγμή ανακάλυψε το 7ο. Ήταν το κουρεμένο κεφαλάκι του Σπύρου που ξεπρόβαλε κάτω από τη λεπτή κουβέρτα που πάντα σκέπαζε τα πόδια της Χλόης. «Τι είναι τούτο?» ρώτησε χαρούμενα. «Η έκπληξη της Ειρήνης», το απάντησε η Χλόη. Σε λίγο η πολυθρόνα του δέχτηκε την επίθεση των μικρών, πρώτα τα αγόρια. «Καλημέρα, θεία Άρη», του είπαν και το έπιασαν το χέρι. Ύστερα τα κορίτσια. «Καλημέρα, θεία Άρη», και τα χεράκια τριγύριζαν το λαιμό και τον φιλούσαν. Τελευταία η μικρή Μάρθα ήρθε και κάθισε στην αγκαλιά του μόνη της, δικαιωματικά. Αυτή ήταν η θέση της. Κανείς δεν την αμφισβητούσε. «Γιατί εσύ δεν πήγες στον ουρανό?» ρώτησε ο Κωστάκης. Ο Άρης έμεινε για μια στιγμή ευρώδυτος. Η Χλόη τον κοίταξε από μακριά χαμογελώντας. «Τους φαίνεται παράξενο», του φώναξε πάνω από τις παιδικές φωνές, «γιατί δεν ακολούθησες το παράδειγμα του θείου Παύλου». «Γιατί εγώ δεν ήμουν άξιος για τον ουρανό», απάντησε εκείνος πολύ πιο σοβαρά από ό,τι το απαιτούσε η περίσταση. Εκείνη την ώρα ήρθε η κυρία Βασιλική να ρωτήσει πού να στρώσει το τραπέζι. «Εδώ έξω», είπε η Χλόη. «Να το κάνουμε πικνίκ. Τι λες, Άρη?» «Ναι, βέβαια. Θα γιορτάσουμε με τους μικρούς μας φίλους». Η Λέλα βοήθησε την κυρία Βασιλική στο στρώσιμο του μεγάλου τραπεζιού και σε λίγο η χαρούμενη συντροφιά καθόταν γύρω-γύρω. Η Χλόη επικεφαλής με τον Άρη στα δεξιά της. Η Λέλα στην άλλη άκρη του τραπεζιού και τα παιδιά 3 δεξιά από τη Χλόη και 4 αριστερά. Πλάι της αριστερά αντίκρι στον Άρη η μικρή Μάρθα. «Θεέ μου, τι χαρούμενο τραπέζι ήταν εκείνο», είπαν πρώτα την προσευχή τους. Ύστερα κάθισαν μπρος στα πιάτα τους, φόρασαν την πετσέτα τους και είπαν με ένα στόμα «καλή όρεξη» και ρίχτηκαν με την αθώα λεμαργία των παιδιών στο φαγητό. Για λίγο δεν άκουγες τίποτα άλλο παρά μονάχα τα πυρούνια να χτυπούν πάνω στα πιάτα. Ως και η μικρή Μάρθα δεν είχε ανάγκη να τη βοηθήσουν. Έτρωγε σαν ένα καλοαναθρεμένο μεγάλο κορίτσι. Η Χλόη δεν μπορούσε να φάει. Τα μάτια της
Δεν χόρτενα να βλέπουν τα παιδιά. Μα εσύ δεν τρως τίποτε. Α, ναι, ξέχασα. Απάντησε στον Άρη και χαμογέλασε λυπημένα. Για μια στιγμή τα μάτια του συναντήθηκαν και ήταν και δυο του σοβαροί. Θεία Χλώη, κοίταξε! Είπε ξαφνικά η Μάρθα. Το πιάτο μου είναι άδειο! Μπράβο, Μάρθα, έτσι θα γίνεις ένα μεγάλο κορίτσι. Η θεία Ειρήνη λέει πως θα γίνω πιο μεγάλη από αυτήν. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από τη θεία Ειρήνη, είπε ο Παναγιώτης. Αφού το περνώ το κεφάλι της. Ένα-ένα τα πιάτα σκουπίζονται και τα παιδιά φωνάζουν. Θεία Χλώη, έφαγα! Θεία Άρη, κοίτα! Ύστερα έφαγαν και το γλυκό που στο μεταξύ η κυρα Βασιλική έφερε από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Σταύρωσαν τα χεράκια τους πάνω στο τραπέζι και ο Παναγιώτης ρώτησε: «Να σας τραγουδήσουμε?» «Φυσικά», είπαν ο Άρης και η Χλώη. Και ενώ οι παιδιάστικες φωνές γέμιζαν τον αέρα, η Μάρθα γλίστρησε σιγά σιγά από την καρέκλα της και ήρθε και χώθηκε ανάμεσά τους. Σφίχθηκε πάνω στη Χλώη και ύστερα στον Άρη. Την αγκάλιασαν τρυφερά και οι δυο και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβουν κι αυτοί, τα χέρια τους ενώθηκαν πάνω στο κεφαλάκι του μικρού παιδιού. Όταν το κατάλαβαν, κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι και τα χέρια τους δεν χωρίστηκαν.

Όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο Άρης για το γραφείο, δεν του έκανε καρδιά να αφήσει τα παιδιά? Μα την αλήθεια, αν δεν είχα μια ανεπίγουσα συνάντηση, δεν θα κατέβαινα. Μα πρέπει οπωσδήποτε. Πήγαινε τότε και έννοια σου. Μια που έγινε η αρχή, η Ειρήνη θα μας τα στέλνει τακτικά. Χαιρέτησε τα παιδιά ο Άρης και έφυγε. Όλο το απόγευμα η Χλώη έπαιξε μαζί τους, γέλασε με τα αστεία τους, δέχτηκε τα χάδια τους, άκουσε όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης και ύστερα με μεγάλη λύπη τα αποχαιρέτησε. Άκουσε τα μικρά βηματάκια να απομακρύνονται, να κατεβαίνουν τις σκάλες, να σβήνουν και ύστερα μια απόλυτη ησυχία απλώθηκε γύρω της. Τι άδειο που είναι το σπίτι, σκέφτηκε. Και ήταν αλήθεια άδειο. Σαν τη χελιδονοφωλιά πάνω εκεί στην μπαλκονόπορτα, όταν έφυγαν τα χελιδόνια και την εγκαταλείψαν έρημη. Ως την ώρα που γύρισε ο Άρης. Οι φωνές των παιδιών έφταναν στα αυτιά του Άρη καθώς ανέβαινε το δρόμο. Και αυτή η ζωντανή εντύπωση του έμεινε και την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο. Είδε τον πελάτη που περίμενε, συζήτησαν για τη δουλειά τους, πήραν αποφάσεις, διαφώνησαν, συμφώνησαν και όλη αυτή την ώρα ένιωθε την παρουσία της Χλώης και των παιδιών όλο ζωντανή στο πλευρό του. Κάποια στιγμή, μέσα στη συζήτηση, έριξε τα μάτια του πάνω στη βέρα του και ήταν σαν να βλέπει τη Χλώη. Ο κύριος Κιόρτης δεν πήρε είδηση από αυτό που πεζόταν κάτω από τα μάτια του. Επισφράγησαν τη συμφωνία τους και ύστερα ο Κιόρτης έφυγε. Έμεινε ο Άρης μόνος. Τη χρειαζόταν αυτή τη μοναξιά και μάλιστα μέσα του παρακαλούσε να μην έρθει κανένας και τον ενοχλήσει. Ήταν ανάγκη να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις και πουθενά δεν μπορούσε να είναι τόσο μόνος όσο στο γραφείο του. Άνοιξε για μια στιγμή την πόρτα και είπε στον υπάλληλό του: «Αν με ζητήσει κανείς δεν είμαι εδώ. Ακόμα και στο τηλέφωνο». «Μάλιστα, κύριε Χερογιάννη», είπε εκείνος και έσκυψε στα βιβλία του. Έκλεισε και ο Άρης την πόρτα και κάθισε στην πολυθρόνα του. Όταν πέρασε λίγο η ώρα, είπε αποφασιστικά: «Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο». Τώρα πια δεν αμφέβαλε πως η Χλώη ήταν έτοιμη να τον συγχωρήσει. Μα και ποτέ δεν ήταν σίγουρος πως η αγάπη της ήταν πάντα στο πλάι του. Ακόμη και όταν εκείνος βρισκόταν λεύγες μακριά της ψυχικά. Πολύ περισσότερο τώρα, ύστερα από εκείνο το θερμό σφίξιμο των χεριών τους, πάνω από το κεφαλάκι της Μάρθας, και εκείνο το τρυφερό βλέμμα της Χλώης που τον συνόδευσε ως την πόρτα την ώρα που έφευγε. Δεν είχε πια καμία αμφιβολία πως η Χλώη ήταν έτοιμη να τον συγχωρήσει, γιατί τον αγαπούσε αληθινά, βαθιά, με μια αγάπη τόσο διαφορετική από εκείνη που είχε γνωρίσει ο Άρης ως τώρα. Μια αγάπη γεμάτη αυταπάρνηση, πόνο, θυσία. Μια αγάπη λουσμένη σε ένα άλλο, ανέσπερο φως, υπέροχο. Θα πήγαινε να πέσει στα πόδια της, ναι, στα πόδια της, να τη ζητήσει συγχώρεση. Και ακόμα να τη ζητήσει να του μάθει και εκείνου να αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Από την ημέρα που είχε συναντήσει την Ειρήνη Μπένη και εκείνη, του είχε επιστήσει την προσοχή στο πόσο διαφορετικά σκεπτόταν η Χλώη πάνω στη ζωή, στην αγάπη, στο γάμο. Πολλές φορές κάθισε και σκέφτηκε τα λόγια της. Πραγματικά είχε η Ειρήνη πολύ δίκιο, απόλυτο δίκιο. Μόνο έτσι μπορούσε ο γάμος του με τη Χλώη να γίνει αληθινός και ολοκληρωμένος. Θα γινόταν απόψε αυτός. Αυτό το ξεκαθάρισμα. Αυτός ο απολογισμός. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα φύγει, θα τρέξει, θα καθίσει στα πόδια της και θα της τα πει όλα. Αρκετό πολύτιμο χρόνο είχε αφήσει να πάει χαμένος. Σε λίγο βγήκε στον προθάλαμο έτοιμος. «Φεύγω», είπε και έκλεισε πίσω του την πόρτα. Εκείνος χαμογέλασε με σημασία. Δεν ήταν δα η πρώτη φορά που το αφεντικό του έφευγε έτσι βιαστικά.

Το βράδυ τους βρήκε καθισμένους στη βεράντα να κοιτάζουν τον αστροφό της του ουρανού και να μιλούν. Η Χλωή στην πολυθρόνα της και ο Άρης στο χαμηλό σκαμνί της Λέλας, στα πόδια της με το κεφάλι ακουμπισμένο πάνω στα γόνατά της. Η Χλωή είχε το χέρι της πάνω στο κεφάλι του και πότε-πότε το χάιδευε. Τις στιγμές που είχαν ζήσει, αλήθεια. Ποτέ της δεν θα ξεχάσει η Χλωή τη συγκίνηση που δοκίμασε όταν ο Άρης μπήκε με ορμή, ρίχτηκε στα πόδια της και πιάνοντας τα δυο της χέρια, της είπε: «Χλωή, πρέπει να σου μιλήσω. Είναι ανάγκη να μ' ακούσεις». «Θεέ μου, τι ένιωσε ακούγοντάς το να κατηγορεί τον εαυτό του? Ήθελε να τον υπερασπιστεί. Έκανε να του κλείσει το στόμα, δοκίμασε να του πει: «Δεν πειράζει, Άρη. Όλα αυτά πέρασαν, ξεχάστηκαν». Όμως εκείνος ούτε λέξη δεν ήθελε να ακούσει. «Πρέπει να σου τα πω όλα, Χλωή. Πρέπει, δεν το καταλαβαίνεις». Και τον άφησε να της τα πει. Όταν τελείωσε ο Άρης, όταν είπε και την τελευταία του λέξη, η Χλώη σιωπούσε. Σιώπησε και εκείνος για αρκετή ώρα. Και ύστερα τη ρώτησε: «Και τώρα τι θα γίνει? Εγώ μια φορά δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου». «Μακριά μου, μα γιατί, Άρη? Δεν το ξέρεις

στην τροπή αισθάνθηκα. Να μην το σκεφτώ αυτό για σένα και να σε αφήνω. Σε παρακαλώ, Άρη, αυτά πέρασαν πια. Και βέβαια πέρασαν. Από εδώ και πέρα δεν θα στερηθείς τίποτα από εκείνο που χρειάζεσαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αύριο κιόλας θα παραγγείλω την πολυθρόνα και ακόμα θα συμφωνήσω με ένα ταξί να έρχεται τακτικά να μας βγάζει έξω. Ναι, Άρη. Και η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στην Ειρήνη. Συμφωνείς? Απολύτως. Μόνο πριν να πάμε σπίτι, να περάσουμε από μια εκκλησία. Θα ήθελα, πόσο θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω τον Θεό. Θα τον ευχαριστήσουμε μαζί, Χλωή. Είπε με χαμηλότερη φωνή ο Άρης. Εκείνη την ώρα ήρθε η κυρία Βασιλική και ρώτησε αν έπρεπε να στρώσει το τραπέζι στην τραπεζαρία ή στη βεράντα. Εδώ έξω, κυρία Βασιλική. Έχει τόση δροσιά, τόση ομορφιά με το φεγγαρόφωτο. Στο τραπέζι ξαναθυμήθηκαν το μεσημεριάτικο φαγητό με τα παιδιά. Τι χαριτωμένα που ήταν. Μόλις έφυγαν, κάθισα και έγραψα της Ειρήνης για τη χαρά που μας έδωσε, για την έκπληξή της. Για σκέψου να είχες τόσα παιδιά. Πάντα μου ονειρεύτηκα μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Κι εγώ. Και σώπασαν. Όμως η σιωπή τους δεν είχε κάτι το βαρύ και καταθλιπτικό. Ήταν γεμάτη από φτερουγίσματα και λουδιών και παιδιάστικα γέλια.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών, Ιεράρχες Ιερότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Η ζώσα μνήμη του παρελθόντος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι απαραίτητη για την πορεία του ατόμου και του έθνους. Η ιστορική μνήμη, που είναι η συνειδητοποίηση του έργου των πατέρων, είναι η οδηγητική φωνή στον βηματισμό του παρόντος και στον προγραμματισμό του μέλλοντος. Μετά από πολύχρονη σκλαβιά 400 ετών, υπέγραψε ο Θεός την ελευθερία της Ελλάδος. Ελευθερία που κατακτήθηκε με μακρόχρονους αγώνες και θυσίες. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του 1830, στο ανεξάρτητο κράτος που ιδρυόταν με το όνομα Ελλάς, συμπεριλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννησο, τα νησιά γύρω από αυτήν, το μεγαλύτερο τμήμα της στερεάς Ελλάδος και η Εύβοια. Όλα τα υπόλοιπα σημερινά εδάφη απελευθερώθηκαν σταδιακά με απελευθερωτικούς αγώνες, εξεγέρσεις, κινήματα ανεξαρτησίας, θυσίες και προπαντός νεκρούς. Αγώνες και θυσίες που τους επέβαλαν το άδικο. Αγώνες και θυσίες που γέννησαν ήρωες, μάρτυρες, εθνομάρτυρες. Αγώνες και θυσίες που γέννησαν το μεγάλο όνειρο, την μεγάλη ιδέα, την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ευρώπη, Ασία, Ιόνιο, θάλασσα Δωδεκανήσου, Αιγαίο, θάλασσα Μαρμαρά, Εύξενος Πόντος. Πιστεύουμε, γι' αυτό και ελπίζουμε, ότι ο δίκαιος Θεός, ο ρυθμιστής της ιστορίας, θα αποδώσει και πάλι το δίκαιο.

Σήμερα, φίλοι μας, 21 Μαΐου, ξεφυλίζοντας την ιστορία του γένους μας, χαμογελάμε και χαιρόμαστε. Γιατί μετά την Επανάσταση του 1821, το σημαντικότερο εθνικό γεγονός υπήρξε η ένωση των νήσων του Ιωνίου με την Ελλάδα το 1864.

Μέθησε το Ιόνιο κύμα από τα εφρόσινα μοίρα της. Βούηξε η στερεά και το Μεσολόγγι από τις αναστάσιμες καμπάνες της. Ακτινοβόλησε η Ελλάδα πέρα ως πέρα από τη χάρη των θαυματουργών Αγίων της. Αδέρφια, τη λευτεριά της γιορτάζει σήμερα η Επτάνησος. Μα η λευτεριά αυτή δεν ήλθε, και στο γράφει η ιστορία, σαν δώρο της ομιχλογεννημένης Αγγλίας στη χώρα του φωτός. Ήλθε η ηλιογέννητη κόρη στα λυσωμένα νησιά με το ασίγαστο σφυροκόπημα, ποτέ με τις σφαίρες των όπλων, ποτέ με τα πυρά του λόγου. Του λόγου που τον χρησιμοποιούσε ο Επτανήσιος ακάθεκτο και φλογερό.

Το αίτημα για την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα είχε διατυπωθεί επίσημα από την 9η Επτανησιακή Βουλή. Αξίζει να αναφερθούν εδώ ονομαστικά οι 11 εκείνοι γενναίοι βουλευτές που είχαν πάρει την πρωτοβουλία να προτείνουν το ψήφισμα. Σύμφωνα με αυτό, τα 7 νήσα με κυριαρχικό δικαίωμα θα κήρυταν την ένωσή τους με τη μητέρα πατρίδα. Και ήταν πραγματικά γενναίοι οι λαϊκοί εκείνοι εκπρόσωποι που αποτόλμησαν να εισηγηθούν στην Επτανησιακή Βουλή ένα τέτοιο ψήφισμα. Γιατί ποινή θανάτου προβλεπόταν από τον κυρίαρχο για όσους αποτολμούσαν τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα ονόματά τους πέρασαν στην ιστορία. Γεράσιμος Λιβαδάς, Σταμάτης Πιλερινός, Ιωάννης Δωτοράτος, Ιωσήφ Μονφεράτος, Ηλίας Ζερβός, Ναθαναήλ Δομενιγίτης, Γεώργιος Ιακουβάτος, Ανδρέας Καρούσος, Τηλέμαχος Παΐζης, Φραγκλίνος Δομενίγης, Γεώργιος Προφάντης. Οι 11 αυτοί άξιοι δημόσιοι άντρες, φλογισμένοι από τον πόθο να ειδούν τον τόπο τους, τμήμα αναπόσπαστο της ελληνικής επικράτειας και αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πρωτοβουλίας τους, εισηγήθηκαν στην Επτανησιακή Βουλή το ψήφισμα και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος, αντάξια των εισηγητών σε πατριωτισμό και ευψυχία, ενέκριναν το ψήφισμα ομόθυμα.

0: Και η αντίδραση της αγγλικής αρμοστίας μπρος στο τόλμημα αυτό δεν τόλμησε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σκληρού νόμου. Περιορίστηκε μόνο στο να διαλύσει τη Βουλή και να εκτοπίσει τους θεραλέους εκείνους κοινοβουλευτικούς άντρες που είχαν πάρει την πρωτοβουλία. Όμως τα μέτρα της αρμοστίας ήταν αδύνατον να κατασυγάσουν τον πόθο των Επτανησίων να ειδούν τα νησιά τους να επανέρχονται στον εθνικό κόρφο. Έτσι οι βουλές που διαδέχτηκαν εκείνοι με το ιστορικό ψήφισμα άλλο δεν έκαναν παρά να επαναλαμβάνουν επίμονα το ίδιο αίτημα. Και αφού οι βουλευτές υπέγραφαν το σχετικό ψήφισμα, εγκατέλειπαν το κοινοβούλιο χωρίς να δέχονται να συζητήσουν τα νομοσχέδια που στέλνονταν στη Βουλή. Αποτέλεσμα, η νομοθετική μηχανή είχε πάψει να λειτουργεί και τα συμπτώματα της ακυβερνησίας γίνονταν πια ολοφάνερα. Στο μεταξύ, όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης άρχισαν να υποστηρίζουν με ζέση το εθνικό αίτημα των Επτανησίων. Πρόσθετη τούτη δυσμενής εξέλιξη για το Βρετανικό Ανακτοβούλιο. Τι να έκανε? Μπροστά στην ισχυρή αυτή πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης, αναγκάστηκε να καταφύγει σε μέτρα διαλλακτικά και έστειλε στα Επτάνησα πολιτικό πρώτου μεγέθους, τον Ελληνομαθή Γλάστονα. Οι οδηγίες που του είχαν δοθεί ήταν αυτές: να προτείνει πιο φιλελεύθερες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μόνο μεταρρυθμίσεις, όχι ένωση.
1: Ελάτε να παρακολουθήσουμε την επίσκεψη του Γλάδστον. Ο Φιλέλλην έρχεται απεσταλμένος από την κυβέρνησή του να καταπραίνει τους Επτανησίους. Αποβιβάζεται στην Κέρκυρα τον Νοέμβριο του 1858. Προς τους βουλευτές Κερκύρας υπόσχεται: πολίτευμα εγγυόμενων ελευθερίαν ευημερίαν τες νήσεις. Οι βουλευτές ομοφόνος, ένωσιν. Στη Λευκάδα: βουλευτέ και επαρχιακοί σύμβουλοι πνέουν μένεα. Θα ξεχωρίσουν οι προστάτε την Κέρκυραν από τα άλλα νησιά για απικία τους? Χίλια όχι. Ένωση. Στην Κεφαλονιά: χιλιάδες πολίτες τον υποδέχονται. Φωνές σαν βροντί. Ένωση και κάτω η προστασία. Ο Γλάδστον δυσαρεστείται από την αγένεια. Στη Ζάκυνθο η μουσική της παιανίζει τον ύμνο στην ελευθερία. Ο ηρωικός βουλευτής της Λομβάρδος διακηρύττει: η Επτάνησος ποθεί, επιζητεί, αποδέχεται μόνο την ένωση. Απάντηση Γλάδστον προς τους Επτανησίους: ημί εντεταλμένος να ακροαστώ παράπονα και συμβουλάς, ουχή δε ευχάς και αιτήσεις περί ενώσεως. Η ένωση της Επτανήσου μετά της Ελλάδος αποτελεί χήμεραν.

0: Με το σύνθημα «Ένωσης ανεφόρων» έγιναν οι εκλογές και στις 19 Σεπτεμβρίου συγκλήθηκε το 13ο Ιόνιο Κοινοβούλιο που εξέλεξε πρόεδρο το Στέφανο Παδοβά. Με τον εναρκτήριο λόγο του, ο αρμοστής κάλεσε το Κοινοβούλιο να τον πληροφορήσει αν ο επτανησιακός λαός επιθυμούσε την Ένωση και αναφέρθηκε στα σχετικά με αυτή ζητήματα. Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου, αφού ο Μητροπολίτης της Κέρκυρας Αθανάσιος, που είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα για την Ένωση, ευλόγησε τις εργασίες του σώματος, ο Στέφανος Παδοβάς, έχοντας δίπλα στην προεδρική έδρα ελληνική σημαία, διάβασε το ακόλουθο ψήφισμα.
1: Ψήφισμα. Η Βουλή της Επτανήσου. Εκλεχθήσα συνεπία προσκλήσεως της προστάτηδος δυνάμεως και συνελθούσα όπως οριστικός αποφανθεί περί της εθνικής αποκαταστάσεως του Ιωνίου λαού. Πιστός δε εκδηλούσα των διάπειρων πόθων και την ανέκαθεν σταθεράν αυτού θέλησιν και συμφώνως προς τας προηγηθήσας ευχάς και διακηρύξεις των ελευθέρων Ιωνίων βουλών, ψηφίζει. Ενίση Κέρκυρα, Κεφαλινία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, Κύθυρα, Παξί και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του Βασιλείου της Ελλάδος όπως εσαΐ αποτελώσιν αναπόσπαστον αυτού μέρος εν μία και αδιαιρέτου πολιτεία υπό το συνταγματικόν σκύπτρον της αυτού μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου και των διαδόχων αυτού. Εγένετο εν το βουλευτηρίο Κερκύρα τη 23η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 1863.

Με εκδηλώσεις γενικού ενθουσιασμού έγινε δεκτό το ψήφισμα αυτό από τους βουλευτές και το συγκεντρωμένο λαό. Για να τιμηθεί η μέρα της υπογραφής του, το Κοινοβούλιο όρισε τριήμερο εορτασμό σε όλα τα νησιά. Στην Κέρκυρα τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και μνημόσυνο στον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια στη Μονή της Πλατιτέρας. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, με επιτροπή από βουλευτές, επισκέφθηκε τον αρμοστή και του ανακοίνωσε την απόφαση του επτανησιακού λαού να καταργηθεί η προστασία και να ενωθούν τα Ιόνια νησιά με το Βασίλειο της Ελλάδος. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των επτανησίων προς τη Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας και προς τις άλλες προστάτηδες δυνάμεις και διατύπωσε την ελπίδα ότι η χριστιανική Ευρώπη θα βοηθούσε το ελληνικό έθνος να ολοκληρώσει την αποκατάστασή του.

0: Κι όμως, ποιος νίκησε? Τα διπλά πυρά των όπλων και του λόγου νίκησαν. Και ανέτειλε 21 Μαΐου 1864. Δόξαση το δείξαντι το φως.
1: Στις 21 Μαΐου 1864, ο αρμοστής Ερίκος Τόρξ παρέδωσε τα Ιόνια νησιά στον έκτακτο απεσταλμένο της ελληνικής κυβερνήσεως, Θρασίβουλο Ζαΐμι. Στα φρούρια τους υψώθηκε η ελληνική σημαία. Η περίοδος της Βρετανικής προστασίας είχε λήξει. Όπως σημειώνει ανώνυμος Ζακυνθινός, χρονικογράφος, οι Άγγλοι εκάθισαν εις την Επτάνησον χρόνους 54, μήνες 8 και ημέρες 1. Ο Βρετανός αρμοστής από την Κέρκυρα κατευθύνθηκε στο Κατάκολο, όπου συνάντησε τον Γεώργιο I και του παρέδωσε την μεγάλη σημαία του Ιόνιου κράτους. Στις 29 Ιουνίου ο βασιλιάς των Ελλήνων μαζί με τους πρεσβευτές των εγκυητριών δυνάμεων αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα και έπειτα περιόδευσε στα άλλα νησιά. Στις 14 Ιουλίου οι πληρεξούσιοι της Επτανήσου συγκεντρώθηκαν στη Ζάκυνθο, από όπου έπειτα από 2 ημέρες αναχώρησαν με επισημότητα για την Αθήνα. Στις 22 Ιουλίου 1864 οι πληρεξούσιοι της Επτανήσου έγιναν δεκτοί σε πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνοσυνελεύσεως και άρχισαν να παίρνουν μέρος στις εργασίες της.

Και σήμερα, φίλοι ακροατές, στην επέτειο της ενώσεως της Επτανήσου με την μητέρα Ελλάδα, από την Κέρκυρα και την Λευκάδα, την Κεφαλινία, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, τους παξούς και τους αντίπαξους, μέσα στην χαρά και την ευφροσύνη, οι ψυχές εκείνων που έπεσαν για την ένωση μας επιβάλλουν εγρήγορση.

Ο ασπασμός προς τη μητέρα Ελλάδα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Άνοιξε μάνα μας γλυκιά την άφθαρτη καρδιά σου και αγκάλιασέ τα φτωχά, τα μαύρα τα παιδιά σου. Σφίξε μας μάνα, σφίξε μας, γυμνά, ξαρματωμένα, σαν να ήτανε κατάδικα, σαν να ήταν νικημένα, έρχονται μες στον κόρφο σου. Δώσε μας την ευχή σου και σβήσε πάσα μας πληγή με ένα θερμό φιλί σου. Αλλά δεν θέλουμε οι πικροί, θέλουμε εδώ σημά σου, να βλέπουμε το δάκρυ σου και εμείς τα βλέφαρά σου και να τα ακούμε πάνω μας ολόβραστο να στάζει. Θέλουμε μες στα σπλάχνα σου να χώνεται, να σφάζει ο στεναγμός σου κοφτερός αδίκοπο μαχαίρι. Θέλουμε την ορφάνια σου, θέλουμε να μας δέρει μαζί με σένα συφορά και κατά δίκαιη αιώνια. Δεν θέλουμε περίγελα και ξένου καταφρόνια. Κοίταξε εδώ τα μέτωπα, πως τα έχει αυλακωμένα ο πόνος και οι ενθύμησες. Τα μάτια θολωμένα απόστασαν στη σκοτεινιά για λίγο να σβηστούνε. Είδαν το σούλι να σφαγεί και εμπρός του να χυθούνε τα ανδριωμένα σπλάχνα του, του πλάστη περηφάνια, κι άταφα και αμνημόνευτα στα πεύκα, στα πλατάνια, να σέρνουν τα ξεσκλίδια του σκοράκι πεινασμένοι. Είδαν το κούγκι να καεί και ολόρθο να ανεβαίνει στα σύγναφα η καπνούρα του, σαν μαύρο κυπαρίσι, που φύτρωνε από τη στάχτη του για να μυρολογήσει. Είδανε τον Αλή Πασά να αριάζεται τριγύρου, σαν έφαγε στο κόκαλο τη σάρκα της Υπήρου, και να μουγκρίζει για βοσκή το λάριγκα να πλώνει. Κι είδανε τότε να φωνιά, τα νύχια να καρφώνει, στην εύμορφη την πάργα σου και στου θεριού το στόμα. Και εμείς σε βλέπαμε βουβί το φοβερό το φίδι και ακούσαμε παράλυτη τ' άγριο του κατακλείδι να την αλέθει λέμαργα και να την καταπίνει. Πες μας το, μάνα, πες μας το, θα αναστηθεί και εκείνη.

Για μας δεν είχε η ζωή γλυκάδες και λουλούδια. Δεν είχε η άνοιξη χαρές και τα πουλιά τραγούδια. Οι χρόνοι εφεύγαν σκοτεινοί. Σε βλέπαμε σημά μας, ενιώθαμε τη φλόγα σου βαθιά στα σωθικά μας. Σου απλώναμε τα χέρια μας, ω μάνα, αγκάλιασέ μας. Μέσα στα φιλοκάρδια σου κρύψε μας, φύλαξέ μας. Μας φαίνεται σαν όνειρο. Μας φαίνεται ότι ο ξένος μας τρώγει με το μάτι του αργά μετανιωμένος. Πάρε μας, μάνα, σφίξε μας γλυκά στην αγκαλιά σου. Σήμερα την αγάπη σου και αύριο τα παιδιά σου θα σου γυρέψουν, μάνα μας, ένα σταυρό στον ώμο. Κομμάτι κρίθινο ψωμί και μακρινό νεδρόμο. Εκείνη δεν εχόρτενε να βλέπει τα παιδιά της και κάθε τους παράπονο το ρίχνε στην καρδιά της. Αγκαλιαστήκανε σφιχτά και τα φιλήματά τους τα πήραν οι σταυραϊτοί ψηλά στα σύγνεφά τους και τα βαφτίσαν αστραπές. Τα πήραν και οι αχτίδες του ήλιου που τα φώτιζαν και τα άκραξαν ελπίδες. Ευλογημένη τρεις φορές, ευλογημένη μέρα που ευρήκαμε τον κόρφο σου, γλυκιά, γλυκιά μητέρα.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον αναλυφθέντα κύριο. Ψάλλει ο Δημήτριος Κετσικλής. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Ιωάννης Σταθόπουλος. Αναγνώσματα από τον Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουν δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασή των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Άκου τη ίσμη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των απεκδεχομένων.

το ηθέντες δε και εμφοβηγενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν, και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστε, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σύρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός είμαι εγώ. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και

Και τούτο είπον, επέδειξεν αυτής τα σύρας και τους πόδας, έτι δε απιστούντον αυτόν, από τις χαράς και θαυμαζόντων, είπεν αυτής.

Κι από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Είπε δε αυτής, ούτε οι λόγοι ουσε λάλησα προς ημάς, αιτιών συνημήν, ότι δίπληρωθήν επάνω.

Δεσμίες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής,

και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνεις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Έτοιμη ήμουν να σας πω Χριστός Ανέστη, αλλά τελείωσε το Χριστός Ανέστη χθες. Σήμερα, Πέμπτη, μεγάλη γιορτή, παιδιά. Η ανάληψη του Κυρίου μας. Ελάτε λίγο να δούμε τα γεγονότα, να θυμηθούμε, να γνωρίζουμε. Είναι πολύ μεγάλη η σημερινή μέρα, παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν αργία, να τη γιορτάζουμε όλοι. Είναι δεσποτική γιορτή. Ελάτε όμως τουλάχιστον να ξέρουμε το γεγονός. Ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός μετά από την Ανάστασή Του και για 40 ημέρες συνεχώς εμφανιζόταν στους μαθητές Του. Εμφανίστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στις Μυροφόρες, στους μαθητές που πήγαιναν στους Εμαούς, στους 10 μαθητές χωρίς τον Θωμά, στους 11 μαθητές με τον Θωμά, στο Σίμωνα Πέτρο, στους 7 μαθητές στην Τιβεριάδα Λίμνη, στο όρος της Γαλιλαίας. Εμφανιζόταν χωρίς, παιδιά, όλοι αυτοί που τον έβλεπαν να καταλαβαίνουν το πώς. Και κλεισμένων των θυρών, με κλειστές τις πόρτες, και ήταν μπροστά τους ο Κύριος. Το αναστημένο σώμα Του είχε πνευματικές ιδιότητες, παιδιά. Δεν το περιόριζε τίποτε, ούτε η τύχη, ούτε τίποτε. Εμφανιζόταν πάντα με στοργή και αγάπη. Μια φορά όμως τους μάλωσε για την ολιγοπιστία τους, μικροί μου φίλοι, και τη σκληρότητα της καρδιάς τους, επειδή δεν πίστεψαν σε αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μιλούσε μαζί τους, έφαγε μαζί τους, διέλυε τις αμφιβολίες τους. Ήθελε να βεβαιωθούν τελείως και με όλες τις αισθήσεις τους ότι αυτός ήταν ο διδάσκαλός τους. Τον είδαν βέβαια επάνω στο σταυρό, όμως αναστήθηκε, και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας δέχτηκε τη σταυρική θυσία του Υιού Του, ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, νίκησε και την αμαρτία που οδήγησε στον θάνατο, νίκησε τον διάβολο που έσπρωξε τους ανθρώπους στην αμαρτία και επομένως και στο θάνατο. Τώρα άνοιξε πλέον ο δρόμος για τον Παράδεισο, για τη Βασιλεία του Θεού.

Ο αναστημένος Χριστός, παιδιά, νικητής και Κύριος των πάντων, έδωσε στους μαθητές του την ειρήνη. Τους μετέδωσε την πνοή της νέας ζωής και τους έδωσε την εξουσία να συγχωρούν ή να μη συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Μια νέα ζωή άρχιζε πλέον. Μια μεγάλη αποστολή τους ανέθεσε. Να κηρύξουν στο δικό το όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου, αλλά και Αναστημένου, να κηρύξουν μετάνοια και άφεση αμαρτιών, μικροί μου φίλοι. Σ' όλο τον κόσμο να το κηρύξουν αυτό, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ και φτάνοντας μέχρι την άκρη της γης, να το ακούσουν όλοι. Τους έστειλε, παιδιά, να κάνουν, να το πούμε έτσι απλά, κατηχητικό. Αυτή ήταν η αποστολή. Γι' αυτό και ονομάστηκαν Απόστολοι. Είχαν να μιλήσουν για τον Χριστό. Έπρεπε να μεταφέρουν αυτά που είδαν, που άκουσαν, που ένιωσαν. Έπρεπε όλα αυτά να τα πούν στον κόσμο, για να μάθει, να γνωρίσει. Βέβαια, οι ίδιοι παιδιά, οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου μας, δεν θα μπορούσαν με τις δικές τους δυνάμεις να πραγματοποιήσουν αυτήν την πολύ μεγάλη, παιδιά, την ύψιστη αποστολή. Αυτό το ήξερε ο Χριστός μας. Γι' αυτό και τους βεβαίωσε ότι δύναμη και ενίσχυση θα τους έστελνε ο ουρανός. Θα ερχόταν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό έπρεπε να μην φύγουν, αλλά να μείνουν στα Ιεροσόλυμα εκεί, μέχρι να λάβουν αυτή την Θεία Δύναμη. Αυτά και παρόμοια, παιδιά, έλεγε ο Αναστημένος Κύριος όταν εμφανιζόταν στους μαθητές του. Τους μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Τους έδινε συμβουλές συνέχεια. Και πάντοτε, παιδιά, τους θύμιζε τη μεγάλη τους αποστολή. Μέχρι και την 40η ημέρα, που ήταν η τελευταία και λαμπρή ημέρα της επίγειας παρουσίας του. Εκείνη την ημέρα τους οδήγησε σιγά σιγά έξω από την Ιερουσαλήμ. Βάδισαν αμίλητοι, σαν κάτι πολύ σοβαρό να επρόκειτο να συμβεί. Βάδισαν μέχρι τη Βιθανία. Εκεί σταμάτησαν σε ήσυχο τόπο. Και τότε ο Χριστός αγκάλιασε με βλέμμα γεμάτο στοργή όλους τους μαθητές του και ύψωσε τα χέρια του να τους ευλογήσει. Πω πω, μικροί μου φίλοι, να μπορούσαμε να δούμε το βλέμμα εκείνης της ώρας του Χριστού μας. Αλλά μήπως με το ίδιο βλέμμα δεν μας βλέπει καθημερινά και τώρα, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας μας, με βλέμμα γεμάτο στοργή. Πόσο πολύ μας αγαπάει, μα πόσο πολύ μας αγαπάει. Και όταν αμαρτάνουμε, παιδιά, δεν σταματάει να μας αγαπάει. Περιμένει όμως με λαχτάρα να μετανιώσουμε και να αγωνιστούμε. Ω, πόσο πολύ χαίρεται, παιδιά, ο Χριστός μας, γιατί μας αγαπάει, επαναλαμβάνω, πολύ, πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέτρο στην αγάπη του. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι το εκπληκτικό και το υπέροχο μαζί. Ενώ τους ευλογούσε, όπως σας είπα, παιδιά, είπαμε, τους κοίταξε με το βλέμμα του, το στοργικό του βλέμμα, και σήκωσε τα χέρια του και τους ευλογούσε, όπως κάνει ο Παπούλης, ο ιερέας. Ενώ λοιπόν τους ευλογούσε με αγάπη, άρχισε σιγά σιγά, παιδιά, να ξεχωρίζει από αυτούς, σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τα πάνω, να υψώνεται προς τον ουρανό με το αναστημένο και θεωμένο σώμα του. Αργά, μεγαλόπρεπα, επιβλητικά, εξουσιαστικά, θεϊκά. Δεν μπορεί να το καταλάβει το μυαλό μας και να το συλλάβει. Ο Χριστός μας, που είναι Θεός και άνθρωπος μαζί, και ως Θεός είναι πανταχού παρόν, παιδιά. Τώρα πήρε και το σώμα, το δικό μας σώμα, το γήινο, που όμως πλέον ήταν άφθαρτο μετά την Ανάστασή του. Δεν ήταν σαν το δικό μας που φθήρεται, που γερνάει, που πονάει. Το πήρε λοιπόν μαζί του στον ουρανό. Έκπληκτοι οι μαθητές παρακολουθούσαν, παιδιά,
αυτό το μεγαλοπρεπές, αυτό το περίεργο, το ασύλληπτο θέαμα. Τον Κύριό τους να ανεβαίνει τόσο δοξασμένα στον ουρανό, ενώ τους ευλογούσε μεταδίδοντάς τους χάρη και δύναμη. Παρακολουθούσαν, παιδιά, έκθαμβη την ανάληψη του Κυρίου. Αυτό είναι ανάληψη, αυτό είναι που γιορτάζουμε, αυτό σημαίνει που ο Κύριος μας ανέβαινε στον ουρανό. Σαν να ήταν πάνω, παιδιά, σε έναν γερανό, φανταστείτε, και να ανεβαίνει. Όμως δεν ήταν πουθενά επάνω ο Κύριος μας. Ανέβαινε μόνος του, αφού είναι ο Θεός, αυτός που τα πάντα μπορεί, αυτός που τα πάντα έφτιαξε. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για το Θεό. Λοιπόν, να η ανάληψη του Κυρίου. Αυτήν παρακολουθούν τώρα οι Απόστολοι. Μέχρι τη στιγμή που έρχεται, παιδιά, μια νεφέλη, ένα σύννεφο να το πω αλλιώς, σαν όχημα, σαν αυτοκίνητο, σαν όχημα. Υπερκόσμιο όμως, πέρα από αυτόν τον κόσμο. Τον παρέλαβε, τον Κύριό μας, και πλέον δεν έβλεπαν το ανέβασμά του, την ανάληψή του στον ουρανό. Τώρα δύο άγγελοι, σαν δύο λευκοφορεμένοι άνδρες, στάθηκαν μπροστά τους και επαναφέροντάς τους στη δική τους πραγματικότητα τους είπαν, ενώ όλοι βλέπανε ψηλά, έκθαμβοι παιδιά, χάθηκε το μυαλό τους, ακούνε φωνή που τους λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι κοιτάζετε με βλέμμα ακίνητο και προσιλωμένο? Αυτός που ανέρχεται, που ανεβαίνει με τόση δόξα, είναι ο Ιησούς. Ο ίδιος θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε τώρα να ανεβαίνει με το σώμα του και πάνω σε σύννεφο. Θα έρθει και πάλι για να κρίνει τον κόσμο και να βασιλεύσει αιώνια. Οι μαθητές, παιδιά, συνήλθαν. Ο διδάσκαλός τους δεν ήταν πλέον ορατά μαζί τους. Τους είχε δώσει όμως την ευλογία του, τη χάρη του και τη δύναμή του. Γι' αυτό γύρισαν χαρούμενοι στο σπίτι όπου έμεναν, με ύμνους και δοξολογίες προς τον θριαμβευτή Κύριό τους.

Να πούμε επίσης, μικρή μου φίλη, πως η ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς γιορτάζεται από την Εκκλησία μας κάθε χρόνο 40 μέρες μετά από το Πάσχα. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία, παρά μόνο μέρα. Πάντοτε γιορτάζεται Πέμπτη, αφού πάντα το Πάσχα είναι Κυριακή και 40 μέρες μετά είναι η μέρα Πέμπτη. Από όταν λοιπόν πέφτει το Πάσχα, 40 μέρες μετά θα μετράτε για την ανάληψη του Κύριου μας. Μικρή μου φίλη, δεν ξέρω αν κάποιος γιορτάζει σήμερα, όλοι γιορτάζουμε, εφόσον γιορτάζει ο Δεσπότης Χριστός μας. Είναι δεσποτική εορτή, είναι μεγάλη γιορτή και η Παναγία μας γιορτάζει σήμερα, αφού πάντα τον γιορτάζει ο γιος της, είναι και εκείνη εορταζόμενο πρόσωπο, η γλυκιά μας η Παναγία. Γιορτάζουν και οι Άγιοι σίγουρα σήμερα, αφού γιορτάζουν με τον Κύριό μας. Τόσο πολύ χαίρονται και οι Άγιοι. Άρα γιορτάζουμε και όλοι εμείς σήμερα αυτό το μεγάλο γεγονός, που αν δεν γινόταν, παιδιά, θα ήταν λειψή η σωτηρία μας. Δεν θα μπορούσαμε μόνο με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας να σωθούμε. Χρειαζόταν και η ανάληψή του στους ουρανούς. Και να τον ξαναπεριμένουμε. Θα έρθει πλέον με δόξα για να μας κρίνει, παιδιά. Ας το έχουμε στο νου μας αυτό.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου του 2026. Η ανάληψη του Κυρίου και μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλός καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Θα αλλάξει όμως το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με τους μετρολόγους, έρχονται βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουμε βροχές και θα βρέχει όλο το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μεγάλη γιορτή βέβαια της Ορθοδοξίας σήμερα, η ανάληψη του Κυρίου μας και η μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί του αρχιερατικού συλλήτουργου από τον καθεδρικό ναό της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη, ο οποίος και πανηγυρίζει. Ενώ αύριο το πρωί θα πάμε στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθήσουμε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία ενώπιον της τιμίας κάρας μάλιστα του Αγίου Παντελεήμονος, στην οποία υποδέχθηκε ο ναός προχθές η ενορία, παρουσία πλήθους πιστών, όπως και αυτή την ώρα βέβαια που προσκυνούν και παίρνουν τη χάρη, ζητούν τη χάρη του. Μείνετε ενήμεροι για τις απευθείας μας μεταδόσεις και το Σάββατο το πρωί απευθείας η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, ενώ και την Κυριακή το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανή μετάδοση. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως και αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα στις 18:30 ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών. 26 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, και του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού ομολόγου του. Φαίνεται ότι απέναντι στο Ιράν ακολουθείται μια διαφορετική πλέον πολιτική, αφού ο κύριος Τραμπ ζητά να προχωρήσει η διπλωματική οδός και να προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν άμεσα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου ζητά να συνεχιστεί στρατιωτική επέμβαση. Ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι με τις πρόορες εκλογές που κηρύσσονται στο Ισραήλ, ίσως ο κ. Νετανιάχου να οδεύει και σε μια οδυνηρή ήττα. Άλλος εχθές προκλήθηκε άλλωστε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με σκηνές εξευτελισμού ακτιβιστών του Global Summit Flotilla. Ο Μπεν Γκβίρ, ο υπουργός του κ. Νετανιάχου, πανηγυρίζει στο βίντεο αυτό κραδένοντας Ισραηλινή σημαία μπροστά σε άοπλους κρατούμενους που είναι γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα. Είχαμε καταδίκη και από την Ισραηλινή κυβέρνηση του συγκεκριμένου βίντεο των ακτιβιστών του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, οι οποίοι κρατούνται ως κοινοί κρατούμενοι. Παράνομη εκπομπή υγραερίου, το πιθανότερο σενάριο για την οσμή εχθές στην Αττική. Η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός. Καμία εξήγηση δεν υπάρχει ακόμα πάντως επίσημα για την οσμή που έκανε την εμφάνισή της από το μεσημέρι της Δευτέρας έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και θύμιζε υγραέριο. Αγγίζει τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στα πρατήρια της Αθήνας. Στα νησιά είναι υψηλότερη, παίζονται παιχνίδια, κάποιοι κερδίζουν ασύστολα, λένε βενζινοπόλες.
Τα πρατήρια της Αττικής ακόμη και στα 2,18 ευρώ το λίτρο το βρίσκει αυτή την ώρα κάποιος, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη η τιμή είναι στα 2,15. Ελβετικό εστιοφόρο έμεινε ακυβέρνητο στο Αιγαίο, ρημουλκείται αυτή την ώρα στην Κάλυμνο. Δεν έχουμε κάτι που να δείχνει τραυματισμό. Απαγορεύτηκε ο απόπλος του σκάφους πάντως μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοείας. Στη Λευκοσία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN. Κεντρικό θέμα της ατζέντας του αυριανού Eurogroup, στο οποίο θα προεδρεύσει ο Κυριάκος Πυρακάκης, θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση με τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα αίτια της στεγαστικής κρίσης αλλά και για τις πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των πολιτών σε μια προσιτή κατοικία. Η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε κέντρα ξένων γλωσσών κρίνεται μη νόμιμη, όπως εξίσου παράνομη είναι και η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές. Δεν επιτρέπεται η φοίτηση σύμφωνα με το νομικό συμβούλιο του κράτους που απεφάνθη μετά από ερώτηση γονέων. Η παρακολούθηση μαθημάτων δεν είναι σύνομη, των προνηπίων μιλάμε και των νηπίων, σύμφωνα και με το νομικό συμβούλιο του κράτους με γνωμοδότηση παριθμών 16 του 2026. Σε εξέλιξη έρευνες στην Κρήτη, πάνω από 70 οι κατηγορούμενοι στις 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για πετροπόλεμο, προπυλακισμούς με τους οποίους υποδέχθηκαν δεκάδες αστυνομικούς στα Ζωνιανά της Κρήτης για τη σύλληψη μελών οικογενειών εγκληματικών οργανώσεων που κατηγορούνται για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 200 αστυνομικοί σήμερα εξαπολύθηκαν σε τρεις νομούς της Κρήτης για τον εντοπισμό και σύλληψη κατηγορουμένων από τρεις διαφορετικές οικογένειες. Στο Βελιγράδι για προσκύνημα η ζώνη της Παναγίας μας από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου μεταφέρθηκε με ειδική πτήση στο Βελιγράδι από τον ηγούμενο της Μονής, τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ. Έρχεται η 8η ιατρική εβδομάδα του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Βέρεια, η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, στο πλαίσιο της εβδομάδας του Αγίου Λουκά, σε συνεργασία με τον Δήμο της Νάουσας, τον Ιατρικό Σύλλογο της Ημαθίας, τον Οδοντιατρικό, τον Φαρμακευτικό, τα νοσοκομεία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει και εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού των οστών την Κυριακή 31 Μαΐου στον Πολυχώρο Βέτλαν στη Νάουσα. Γιορτάζουν σήμερα τα Επτάνησα την ενσωμάτωση με τη μητέρα Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις επίσης για την 162η επέτειο της ενώσεως της Επτανήσου έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες και στην Κέρκυρα αλλά και στη Λευκάδα, στην Ιθάκη, όπως επίσης και στην Κεφαλονιά. Σήμερα ήταν μια μέρα χωρίς μαθήματα για τους μαθητές βέβαια. Μέρα αργίας για τα Επτάνησα, είχαμε και τις παρελάσεις που έγιναν με καλό καιρό τουλάχιστον σήμερα. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη, στις πολιτικές εφημερίδες δηλαδή, και ξεκινάμε πρώτα από την εφημερίδα Καθημερινή.

δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες, διαβάζουμε εδώ. Μια έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλύματα. Κανονισμός λειτουργίας με υποχρεώσεις για φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους που προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν μια τάξη στις φοιτητικές εστίες. Έχουμε την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κάνει λόγο για νομιμότητα, για έλεγχο της νομιμότητας στη διαχείριση των δωματίων των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου την περίοδο που είχαμε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Εδώ ούτε λίγο ούτε πολύ μιλούν για ένα ξέφραγο αμπέλι. Τα νέα σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα βρεθεί στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων για να προχωρήσει η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η ΑΟΣ, με την Αλβανία. Πάει προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά και τον ομόλογο του κυρίου Δένδια, τον Ερμάλ Νούφι. Και όλα αυτά βέβαια στη σκιά των προκλήσεων των γειτόνων, οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν τα 160 νησιά από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου και να ζητούμε άδεια για δικά μας πλοία που μπορούν να βρίσκονται στο Αιγαίο μας. Η νομοθέτηση θα γίνει τον Ιούνιο, επαναλαμβάνουν συνεχώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία όλη μέρα ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής, με στόχο να γίνουν 1700 το επόμενο διάστημα. Η εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Με αυτό ασχολείται και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Ριζοσπάστης σήμερα. Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, όπως θα ονομάζεται. Μεγάλη προσοχή για τους ιδιοκτήτες που θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα ορθά στοιχεία και να διορθώνουν τα λανθασμένα. Μανιφέστο, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη, εκτροπή. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΗΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει, διαβάζουμε πάντα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Μάλιστα, για αυτό το θέμα να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε ότι θα αναζητηθούν ευθύνες και παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρών. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μέχρι τη λήξη της θητείας μου, το Γεννηματάς θα είναι καινούριο νοσοκομείο, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, κατά τα εγγένεια της πτέρυγας επιγόντων. Ενώ αναφέρθηκε και σε αύξηση προϋπολογισμού και προσωπικού. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ μιλάει για ψεύτικους λογαριασμούς η εφημερίδα που θα στηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο άρθρο εδώ του δημοσιογράφου και διευθυντή της εφημερίδας του Μανώλη Κοτάκη.
Political με το πρώτο Athens Defense Summit εδώ. Σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια εκεί. Τα όσα είπε, για αβεβαιότητα μίλησε, που έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλής έντασης. Είχαμε ηχηρή παρέμβαση και από άλλους υπουργούς. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα, είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας. Και τέλος, στη Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσημες αναρτήσεις είχαμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με την γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιβύης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ο πόθος και η βεβαιότητα για τη συνάντηση μαζί του κάνει τον πνευματικό αγώνα ελκυστικό, διότι η καρδιά αυθόρμητα στρέφεται εκεί όπου είναι ο θησαυρός της, ζητεί και φρονεί τα άνω. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται η ανάληψη. Με αυτήν την πρακτική πιστεύετε και βιώνετε.

Και βλεπόντον αυτόν επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Πράξεις 1 στίχος 9. Μία σκηνή καταπληκτική προσφυγής μας ακροατέ διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων και στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Μία σκηνή που μπορεί σ' άλλους αιώνες να φαινόταν στη διάνοια των ανθρώπων απίστευτη, αλλά στον αιώνα μας δεν μπορεί να θεωρείται απίστευτη. Παρόμοια σκηνή σε πολύ μικρότερες βέβαια διαστάσεις γίνεται και σήμερα από τη σύγχρονη επιστήμη. Αν πριν από 200 χρόνια βρισκόταν κάποιος να γράψει ιστορία για το πώς εκτινάσεται ένας πύραυλος ή ένα διαστημόπλαιο μέσα στο αχανές σύμπαν, ασφαλώς η ιστορία του θα εθεωρείται φανταστική και κανένας δεν θα την πίστευε. Αλλά να, που η επιστήμη σήμερα δημιουργεί τέτοιες διαστημικές σκηνές. Σε κάποιο μέρος που λέγεται διαστημικό κέντρο είναι μαζεμένος κόσμος πολλής. Ημερομηνία 19 Ιουλίου 1969. Περιμένουν με αγωνία σπουδαίο γεγονός. Σε κάποια στιγμή όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Ατενίζουν προς τα ύψη, όλο και ψηλότερα τα μάτια. Βλέπουν το διαστημόπλιο με τους πρώτους αστροναύτες. Εκτοξεύεται, υψώνεται ψηλά, γίνεται μια μικρή κουκίδα και σε λίγα δευτερόλεπτα χάνεται από τα μάτια τους. Βυθίζεται στο άπειρο. Δύο άνθρωποι διασχίζουν το στερέωμα, περνούν την ατμόσφαιρα της γης και πηγαίνουν για προσελήνωση.

καταπληκτικό γεγονός, αλλά εσείς οι ορθολογιστές και οι άπιστοι που οπωσδήποτε πιστεύετε αυτό το γεγονός διότι το έδειξε η τηλεόραση, γιατί δεν πιστεύετε το άλλο εκείνο γεγονός, το απείρως ανώτερο που μας το παρουσιάζει η ουράνια τηλεόραση που ονομάζεται Αγία Γραφή. Ποιο το γεγονός? Η ανάληψη του Χριστού, παρόμοιο ή μάλλον ασύγκριτα ανώτερο διαστημικό γεγονός. Διαστημικό κέντρο η Βιθανία, ένας χώρος λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ. Θέατε του γεγονότος της Θείας Εκτοξεύσεως οι μαθητές, ενώ κάθονταν και συζητούσαν με τον αναστημένο διδάσκαλο, ξαφνικά βλέπουν μια νεφέλη φωτεινή και μέσα στην νεφέλη ο Χριστός με θεϊκή λάμψη. Πριν καλά-καλά συνέλθουν από την έκπληξη, βλέπουν το Χριστό μέσα στην νεφέλη να ξεφεύγει από τη γη, να ανεβαίνει προς τα πάνω, να διασχίζει τους ουρανούς και να χάνεται στο άπειρο. Αστροναύτης, θείος αστροναύτης ο Χριστός, διασχίζει τον ωκεανό του ουρανού. Και οι μεν αστροναύτες σταμάτησαν το ταξίδι τους στη σελήνη και έμειναν λίγη ώρα στον άγωνο και αποτρόπαιο χώρο της. Ο Χριστός όμως διέσχισε τους ουρανούς των ουρανών και έφτασε στο θρόνο του ουρανίου Πατρός και κάθισε εν δεξιά του Πατρός. Απίστευτο γεγονός. Θα ήταν απίστευτο αν δεν υπήρχε η δύναμη, η οστική δύναμη που προκαλεί το γεγονός. Ποιος γνώριζε πριν από 200 χρόνια πως θα ανακαλύπτωταν μια δύναμη που θα μπορούσε να εκτοξεύει πυράβλους και διαστημόπλια εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ψηλά? Αλλά τι είναι αυτή η δύναμη μπροστά στη θεϊκή δύναμη, μπροστά στη δύναμη εκείνου του παντοδυνάμου Θεού? Εκείνος που ενέκλεισε στη διάνοια του ανθρώπου τη δύναμη να δαμάζει την ύλη και να υποτάσσει τα στοιχεία της φύσεως. Εκείνος που ενέκλεισε σε ένα μικρό άτομο ύλη τεράστια δύναμη. Εκείνος που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Εκείνος, ο παντοδύναμος Χριστός, δεν μπορεί να διασχίσει τους ουρανούς και να ανέλθει στο θρόνο της θεότητος. Το γεγονός της αναλήψεως για εκείνον που πιστεύει στην παντοδυναμία του Χριστού είναι απόλυτα απίστευτο. Είναι η σφραγίδα των επιγείς θαυμάτων του Χριστού. Είναι το πλήρωμα του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.

Ο καταβάς λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Θαυμαστώ το γεγονός της αναλήψεως, όσο θαυμαστώ είναι και το γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως. Από τους ουρανούς κατέβηκε ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, κατά τη γέννηση στους ουρανούς ανέβηκε ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ανάληψη. Άγγελοι συνοδεύουν τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού, εμφανίζονται και ψάλλουν ύμνους χαράς και δοξολογίας. Άγγελοι συνοδεύουν τον αναλυφθέντα Λόγο του Θεού. Άγγελος εμφανίζεται στους ποιμένες της Βηθλεέμ για να τους καθησυχάσει από την έκπληξη του Θείου Φωτός της γεννήσεως. Δύο άγγελοι λευκοντημένοι εμφανίζονται στους μαθητάς που στέκουν έξω στη Βηθανία και ατενίζουν εκστατικοί τους ουρανούς. Λέγουν οι δύο άγγελοι, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέπονται εσείς των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Όταν έκλεινε τους ουρανούς για να κατεβεί, ήταν μόνο ο Θεός. Τώρα όμως που διασχίζει τους ουρανούς και ανεβαίνει, δεν είναι μόνο ο Θεός, είναι και άνθρωπος. Ανεβαίνει ο Θεάνθρωπος και ο Θεάνθρωπος παραμένει στους ουρανούς, ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Ήρθε πάνω στη γη και βρήκε την ανθρώπινη φύση πεσμένη στα έσχατα βάθη. Πήρε αυτή την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε και την εξαγίασε με όλα τα επιγή στάδια της θείας οικονομίας. Προπαντός την καθάρισε με το τίμιο αίμα του επάνω στο σταυρό και την ανέστησε με την ανάστασή του. Με την ανάληψή του παίρνει την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει ψηλά και την κάνει συγκάθεδρον το πατρί. Σε ένα από τα καθίσματα του όρθρου της εορτής της αναλήψεως τονίζεται η γενωμένη στην ανθρώπινη φύση τιμή. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουράς συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρο να πυργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Αποτελούν δε τα λόγια αυτά ερμηνεία των λόγων του Αποστόλου Παύλου και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση συνεζωποίησε το Χριστό χάριτι εστέ σε σωσμένη και συνήγυρε και συνεκάθισε εν της υπουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Εφεσίους 2:5 έως και 6. Όταν ο Λόγος του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό, κατέβηκε εν αφανή δόξη. Όταν ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψή του, ανέβηκε εν φανερά δόξη. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Και αυτή η δόξα που φάνηκε κατά την ανάληψη δεν είναι μόνο μία απόδειξη ότι ο Χριστός, που οι εχθροί του θέλησαν να ταπεινώσουν με την εξουθένωση του Σταυρού, είναι ο δοξαζόμενος Θεός, αλλά αποτελεί και προμήνυμα της άλλης δόξας, της άπειρης δόξας που θα έχει ο Χριστός όταν ξανακατεβεί. Κατέβηκε ο Χριστός με τη θεία του ενανθρώπιση, ανέβηκε με τη θεία του ανάληψη, θα ξανακατεβεί με τη δευτέρα του παρουσία. Αυτό βεβαιώνουν και οι δύο άγγελοι. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών.

το γεγονός της αναλήψεως προσφυλής μας, ακροατέ, είναι διδακτικότατο για μας. Δεν έχει μόνο τη θεολογική του σημασία, έχει και την ηθική του σημασία. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός που έγινε κάποτε για τον Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Είναι και γεγονός που επαναλαμβάνεται πολλές φορές για τους πιστούς και θα επαναληφθεί εν δόξη για όλους εκείνους που θα ζουν κάτω στη γη κατά τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η ψυχή του πιστού, η ψυχή εκείνου που έζησε κατά Θεόν και αγωνίστηκε σε αυτόν τον κόσμο και έζησε με το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών, η ψυχή αυτή την ώρα του θανάτου αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Άγγελοι λευκοφορεμένοι παραλαμβάνουν την ψυχή και την φέρνουν ψηλά, πολύ ψηλά. Και ο πιστός γίνεται ουρανοπολίτης, γίνεται θεόπτης, γίνεται ουρανοβάμων. Την αλήθεια αυτή παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος πολύ ζωντανά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του για όλους εκείνους που κατά τη Δευτέρα παρουσία θα βρεθούν να ζουν κάτω στη γη. Σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία ακούμε αυτή τη μεγαλόπρεπη περιγραφή του Παύλου. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα.

Η αουράνια έπαρσης προσφυλής μας, ακροατέ μας, περιμένει. Μια έπαρσης που θα μας πάρει από τη γη για να μας φέρει στους ουρανούς. Μια έπαρσης μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Μια έπαρσης θα μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Η σατανική έπαρσης, η υπερηφάνεια του δαίμονος και του πρώτου ανθρώπου μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Θέλησε ο άνθρωπος να ανεβεί πιο ψηλά από το Θεό και έπεσε πολύ χαμηλά. Τώρα για να ανεβάσει ο Θεός τον άνθρωπο πάλι ψηλά, κατέβασε τον Υιό του πολύ χαμηλά. Ταπεινώθηκε ο Χριστός την εσχάτη ταπείνωση και ύστερα δοξάστηκε. Προτού εμφανιστεί μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, στην ένδοξη ανάληψή του εμφανίστηκε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης πάνω στο φρικτό και ταπεινωτικό σταυρό. Δια της ταπεινώσεως στο ύψος, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε, βεβαιώνει ο Κύριος. Αν δεν ταπεινωθούμε, δόξα δεν θα γευθούμε. Αν στον κόσμο αυτό αρνηθούμε το σταυρό, ανάληψη στον ουρανό για μας δεν θα γίνει. Αν δεν υποστούμε στον κόσμο αυτό ξεφτελισμούς και ταπεινώσεις, δεν θα δούμε θρόνο και πρόσωπο Θεού. Να ταπεινωθούμε για να υψωθούμε, αλλά και να υψωθούμε για να υψωθούμε. Ταπεινή στο φρόνημα, αλλά τα μάτια ψηλά. Έτσι λέγει ένας ύμνος της αναλήψεως. Επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τας όψεις και τας αισθήσεις. Ψηλά τα μάτια είχαν οι μαθητέ και ατένιζαν τους ουρανούς την ώρα της αναλήψεως. Ψηλά και εμείς τα μάτια, μας έφαγαν τα χαμηλά η ύλη και ο κόσμος, η χαμοζωή και η λάσπη. Καιρός να σηκώσουμε τα μάτια, να ταινίσουμε τους ουρανούς τις θείες πραγματικότητες. Ψηλά οι αισθήσεις, ψηλά η διάνοια. Αρκετά κολλήσαμε στα χαμηλά το μυαλό μας. Καιρός για ψηλές σκέψεις, για ψηλά νοήματα, για ψηλά αισθήματα, ψηλά οι καρδιές μας. Έτσι θα αξιωθούμε μια κάποια ημέρα να ανεβούμε ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του αναλυφθέντος αφημώνης των ουρανών Ιησού Χριστού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα,

και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου, και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον σ' ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και τροματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν...

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιέγει αυτού εκκλησία και την δελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και τιμιωτέρα των χεροβήμ και δοξιστερά συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος αλόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλήνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον
0: δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμιων ασωμάτων ηγεσίες σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Κεφάλαιο 7ο, στίχους 30 και εξής. Και πληρωθέντων ετών τεσσαράκοντα, όφθη αυτό εν τη ερήμο του όρου Σινά, άγγελος Κυρίου, εν φλογή πυρός βάτου. Ο δε Μωυσής, ειδών, εθαύμασε το όραμα. Προσερχομένου δε αυτού κατανοήσε, εγένετο φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ, ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ένδρομος δε γενόμενος Μωυσής, ούκε τόλμα κατανοήσε. Είπε δε αυτό ο Κύριος, λύσον το υπόδημα των ποδών σου, ο γάρ τόπος ενώ έστικας γη αγία εστίν. Ειδών, είδων την κάκωσιν του λαού μου, του εν Αιγύπτο και του στεναγμού αυτόν οίκουσα, και κατέβην εξελέστε αυτούς, και νυν δεύρω αποστελώσε εις Αίγυπτον. Τούτον τον Μωυσήν ονειρνήσαν το οι πόντες. Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν? Τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτήν απέστειλεν εν χειρή αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς ποιήσα στέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτο και εν ερυθρά θαλάσσι και εν τη ερήμο έτη τεσσαράκοντα. Ούτως έστειν ο Μωυσής ο υπόν της Ιης Ισραήλ. Προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδερφών ημών. Ως εμέ αυτού ακούσεστε. Ούτως έστειν ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμο μετά του αγγέλου του λαλούντος αυτό εν το όρι Σινά και των πατέρων ημών. Ως εδέξα το λόγια ζώντα δούνε ημίν. Ο ούκι θέλησαν υπήκοοι γενέστε οι πατέρες ημών, αλλά πόσαντο και εστράφησαν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον οι πόντες το Ααρών. Ποιήσον ημίν θεούς ή προπορεύσονται ημών. Ο γάρ Μωυσής ούτως ως εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου ούκι είδαμεν τι γέγονεν αυτό. Και εμοσχοποίησαν εν τες ημέρες εκείνες και ανήγαγον θυσίαν το ειδόλο και φρένοντο εν τις έργης των χειρών αυτών. Έστρεψε δε ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού, καθώς γέγραπτε εν βίβλο των προφητών. Μη σφάγια και θυσίας προσινέν κατέμι έτη τεσσαράκοντα εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Και ανελάβετε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του Θεού ημών Ρεμφάν, τους τύπους ους επιείσατε προς σκηνήν αυτής, και με τη κοιό ημάς επέκεινα Βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι της πατράσιν ημών εν τη ερήμο, καθώς διετάξα το ολαλόν το Μωυσή, ποιήσε αυτήν κατά των τύπων ο νεωράκι. Ειν και εισήγαγον διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών μετά Ιησού εν την κατασχέση των εθνών ον έξωσεν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών έως των ημερών Δαβίδ. Ως έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ητήσα το ευρύν σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Σολομών δε οκοδόμησεν αυτό οίκον αλούχο ύψιστος εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει. Ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιον οίκον οικοδομήσε τέμι, λέγει Κύριος, ή τις τόπος της καταπαύσεώς μου. Ουχή η χείρ μου επίησε ταύτα πάντα. Σκληροτράχυλη και απερίτμητη τη καρδία και τη σωσήν, ημείς αεί το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται, όσοι πατέρες ημών και ημείς. Τι να των προφητών ουκε δίωξαν οι πατέρες ημών και απέκτηναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου. Ουνίν ημείς προδότε και φωνής γεγένιστε. Ήτινες ελάβετε των νόμων εις διαταγάς αγγέλων και ουκε φυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα διεπρίοντο τες καρδίες αυτών και έβριχον τους οδώντας επ' αυτών.
Υπάρχον δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσασις των ουρανών, είδε δόξαν Θεού, και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού, και είπεν, «Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους, και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού. Κράξαντες δε φωνή μεγάλη, συνέσχοντα ότα αυτών, και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών, και εκβαλώντες έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεντο τα ημάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Θείς δε τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Σαύλος δε ειν συνευδοκών τι αναιρέσει αυτού.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Και μετά 40 χρόνια εμφανίστηκε εις αυτόν, εις την έρημον του όρου Σινά, άγγελος Κυρίου, σε πύρινη φλόγα μιας βάτου. Όταν είδε ο Μωυσής το φαινόμενο, εξεπλάγει. Ενώ δε πλησίαζε δια να ειδεί καλύτερα, ήλθε εις αυτόν φωνή Κυρίου. «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Τρομαγμένος ο Μωυσής δεν ετολμούσε να κοιτάξει. Τότε του είπε ο Κύριος: «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία. Είδα ασφαλώς τα βάσανα του λαού μου που είναι εις την Αίγυπτον και άκουσα τον στεναγμόν τους και κατέβηκα να τους σώσω. Τώρα έλα, θα σε στείλω εις την Αίγυπτον». Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον απαρνήθηκαν όταν του είπαν ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστήν, τούτον ο Θεός δια του αγγέλου που του φανερώθηκε εις την βάτον έστειλε άρχοντα και λυτρωτήν. Αυτός τους έβγαλε από την Αίγυπτον, αφού έκανε τέρατα και θαύματα εις την χώραν εκείνην και εις την Ερυθράν θάλασσαν και εις την έρημον επί 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε εις τους Ισραηλίτας: «Προφήτην θα εγείρει για σας Κύριος ο Θεός σας από σας τους ιδίους, όπως ήγειρε εμέ. Αυτόν ακούτε». Αυτός είναι εκείνος που ήτο εις την συνάθρηση του λαού εις την έρημον με τον άγγελον που του μίλησε εις το όρο Σινά και με τους πατέρας μας και ο οποίος παρέλαβε λόγια γεμάτα ζωή δια να μας τα δώσει. Αλλά οι πατέρες μας δεν ηθέλησαν να υπακούσουν εις αυτόν, αλλά τον έδιωξαν και η καρδιά τους εστράφη πίσω εις την Αίγυπτον και είπαν εις τον Ααρών: «Κάνε μας θεούς που να πηγαίνουν μπροστά μας, όσο γι' αυτόν τον Μωυσή που μας έβγαλε από την γη της Αιγύπτου δεν γνωρίζουμε τι του συνέβη». Και κατεσκεύασαν ένα μόσχον τα σημέρας εκείνας και προσέφεραν θυσία εις το είδωλον και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρόντων. Αλλά ο Θεός μετεστράφη και τους παρέδωκε εις το να λατρεύουν την ουράνιον στρατιάν, καθώς είναι γραμμένον εις το βιβλίο των προφητών: «Μήπως μου προσφέρατε σφάγια και θυσίας επί 40 χρόνια εις την έρημον, σεις οίκος του Ισραήλ? Περιεφέρατε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που εκάνατε δια να τα προσκυνείτε. Γι' αυτό θα σας μεταφέρω πέρα από τη Βαβυλώνα». Οι πατέρες μας είχαν εις την έρημον την σκηνή του μαρτυρίου, όπως διέταξε ο Θεός όταν είπε εις τον Μωυσήν να την κατασκευάσει κατά το υπόδειγμα που είχε ειδεί, την οποίαν οι πατέρες μας της επομένης γενεάς με τον Ιησούν του Ναβί έφεραν μαζί τους κατά την καθυπόταξη των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Θεός από προσώπου των πατέρων μας μέχρι των ημερών του Δαβίδ. Αυτός ευρήκε χάριν ενώπιον του Θεού και ζήτησε να κάνει κατοικίαν δια των θεών του Ιακώβ, αλλά ο Σολομών ήτο εκείνος που του οικοδόμησε οίκον. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί ισχυροποιεί τους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει: «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Τι είδος οίκον θα μου οικοδομήσετε, λέγει ο Κύριος, ή ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Το χέρι μου δεν τα εδημιούργησε όλα αυτά? Σκληροτράχυλοι, με απερίτμητη καρδιά και αυτιά, σεις πάντοτε αντιτίθεστε προς το Πνεύμα το Άγιον, όπως οι πρόγονοί σας, έτσι και εσείς. Ποιον από τους προφήτας δεν καταδίωξαν οι πρόγονοί σας? Εσκότωσαν εκείνους που επροφήτευσαν τον ερχομό του δικαίου και τώρα εγίνατε εσείς προδότες του και φωνιάδες του, εσείς που επήρατε τον νόμον εις εντολάς που εδόθησαν διαγγέλων και όμως δεν τον εφυλάξατε». Ενώ άκουαν αυτά, οργίστησαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του.
Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος πνεύμα Άγιον, προσήλωσε το βλέμμα του εις τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού και είπε «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιόν του ανθρώπου να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού». Αυτοί εφώναξαν με δυνατή φωνή, ευούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν όλοι μαζί επάνω του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον ελιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες έβαζαν τα ενδύματά τους κοντά στα πόδια κάποιου νέου που ονομάζεται ο Σαύλος και ελιθοβολούσαν τον Στέφανο, ο οποίος επεκαλείτο και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Αφού δε εγονάτισε, εφώναξε με φωνή δυνατή «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν αυτήν». Και αφού είπε τούτο, επέθανε. Ο δε Σαύλος συγκατένευε εις τον φόνο του.

0: Ο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

0: Τα σύννεφα χρυσωμένα στην ολόχρηση ώρα στο χρυσάφι του ήλιου που βάδιζε το δρόμο του προς τη δύση, φαίνοντας σαν ανέβαιναν από τη ζεστή γη στον ουρανό. Στους κάμπους της Ιουδαίας, το ανοιξιάτικο αεράκι κουνούσε ανάλαφρα τα κλαδιά των δέντρων, από όπου κρέμονταν μέσα από τις φυλοσιές τα άγουρα ακόμη φρούτα. Από την Ιερουσαλήμ, η οποία χωριζόταν από το όρος των Ελαιών με μια απόσταση κάπου 1.400 μέτρων, ξεχώριζαν μέσα από τον κουρνιαχτό οι κορφές των πύργων και τα λευκά τετράγωνα του ναού. Στα ελαιόδεντρα του όρους του Ελαιώνος, τα ντυμένα στην πράσινη στολή τους με τα σημωτά τους φύλλα, τα πουλιά φτερούγιζαν πασίχαρα αλλά και νευρικά, κράζοντας τα μικρά τους που πρωτοπέταξαν από τις φωλιές. Όλα ήταν ανυποψίαστα για όσα επρόκειτο να συμβούν.
1: Μόνο οι Απόστολοι, με τις ψυχές γεμάτες ελπίδα και προσμονή, συγκεντρωμένοι γύρω από τον αναστημένο Κύριο, σε εκείνη τη γλυκιά φύση, τον ξαναρωτούν γεμάτη περιέργεια. Κάτι φαίνεται να προμαντεύουν. «Κύριε, πες μας, αυτή είναι η εποχή που έχει σκοπό να ανορθώσεις και πάλι τη βασιλεία του Ισραήλ? Δεν ανήκει σε εσάς, δεν είναι δικό σας δικαίωμα», απάντησε ήρεμα ο Κύριος, «να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους ορισμένους μήνες και μέρες τα οποία ο Θεός Πατέρας κράτησε στην αποκλειστική του εξουσία. Σεις όμως θα λάβετε δύναμη και ενίσχυση όταν θα έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες της ζωής και της διδασκαλίας μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου».
0: Τότε συνέβη αυτό που οι ιερές ψυχές των μαθητών προαισθάνονταν, χωρίς όμως και να το περιμένουν. Ενώ τον κοίταζαν και ενώ αυτός τους ευλογούσε, δείγμα της μεγάλης στοργής του, υψώθηκε ανάλαφρα προς τα πάνω, προς τον ουρανό, και ένα σύννεφο, σαν άλλο όχημα, τον παρέλαβε και τον έκρυψε από τα ορθάνυχτα και κατάπληκτα μάτια τους. Και καθώς δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν το βλέμμα τους από τον ουρανό, δύο λευκοντημένοι άγγελοι τους έλυσαν την απορία. «Άνδρες Γαλιλαίοι», τους είπαν, «γιατί κοιτάζετε προς τον ουρανό? Αυτός ο ίδιος ο Ιησούς που τώρα αναλήφθηκε εδώ από σας τον ουρανό θα γυρίσει κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το σώμα του καθισμένος πάνω σε σύννεφο, όπως τον είδατε και τώρα, γεμάτη κατάπληξη και θαυμασμό, να πηγαίνει στον ουρανό». Ο αποχωρισμός ήταν σκληρός για τους Αποστόλους, όμως ήταν απαραίτητος, όπως απέδειξαν τα πράγματα.

είσοδος του Υιού και Λόγου του Θεού που έζησε την ιστορική του ζωή στον κόσμο είχε αρχή. Έπρεπε να έχει και τέλος χρονικό, διότι το έγχρονο είναι προσωρινό. Η ανάληψη του Θεανθρώπου με την ανθρώπινη φύση αχωρίστως ενωμένη με τη Θεία Φύση έγινε την 40η ημέρα από τη λαμπροφόρο Ανάστασή του. Όταν επρόκειτο να αρχίσει το λυτρωτικό έργο του, έμεινε 40 μέρες στην έρημο. Τώρα που το ολοκλήρωσε, έμεινε 40 μέρες στη γη πριν αναλυφθεί και μη έχοντας πια λόγο παραμονή στη γη, επιστρέφει κοντά στον πατέρα του από τους κόλπους του οποίου ως Θεός Λόγος δεν είχε ποτέ αποχωριστεί. Ανέβει για να αναλάβει και πάλι τη δόξα του που είχε προαιωνίως ως ένας της Αγίας Τριάδος. Μια άπειρη δόξα που η ταπείνωσή του ως ανθρώπου, η άφατη κένωσή του, η οδύνη και το πάθος του είχαν συγκαλύψει προσωρινά. Τώρα επανέρχεται με αχώριστη την ανθρώπινη φύση σε αυτό που ήταν πριν τη φορέσει.

0: Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι ο Κύριος εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Η εικόνα είναι καθαρά ανθρωπομορφική. Παρουσιάζει τον Θεό Πατέρα να κάθεται σε θρόνο και τον Κύριο στα δεξιά του. Με την ανθρώπινη αυτή έκφραση, αφού δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά το ανέγγιχτο, δηλώνουμε την ισότιμη εξουσία, τη στενή αγάπη και τη μυστηριακή ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Όμως η ανάληψη σηματοδοτεί και ένα άλλο γεγονός σπουδαιότατο για μας τους οικούς ανθρώπους. Τώρα η υπόσταση και η άπειρη θεότητα του Θεού και Λόγου, που ποτέ δεν μετακινήθηκε από τους κόλπους του Πατρός, είχε προσλάβει και κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο. Τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού, την οποία ποτέ πια δεν πρόκειτο να αποβάλει. Το γεγονός αυτό συνιστά για μας τα κτιστά δημιουργήματα του απειροτέλειου Θεού, ύψιστη περιοπή, άφθητο μεγαλείο, καταστάσεις που μας ανεβάζουν ψηλότερα και από τους αγγέλους. Γιατί το μεγάλο δώρο να γίνουμε κατά χάρη Θεοί δόθηκε χαριστικά μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, όχι όμως και στις άειλες φύσεις. Και ενώ με την παράβασή μας στον Παράδεισο είχαμε χωριστεί από το Θεό και πέσαμε στα κατώτατα μέρη της γης, στον Άδη, όπου βασίλευε ο θάνατος, τώρα χάρη στον Κύριό μας που προσέλευε την ανθρώπινη φύση μας, την αγάπησε, την ξεκαινούριωσε και την εθέωσε, ανεβήκαμε ψηλότερα από τους αγγέλους. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έκανε μέτοχο και κοινωνό της μακαρίας ζωής του Τριαδικού Θεού την ανθρώπινη φύση.
1: Μπροστά σε αυτό το βαθύ μυστήριο της Θείας Αγάπης και το πρωτόγνωρο φαινόμενο, οι άγγελοι προϋπάντησαν τον Θεάνθρωπο σε ένα πανηγυρικό συναγερμό, αλλαλάζοντας για την κρατεά νίκη του. Και οι άρχοντές τους, με θείο κέλευσμα, άνοιξαν διάπλατα τις πύλες των ουρανών για να υποδεχτούν τον βασιλέα της δόξης και να φανεί η λαμπρότητα και το ασύγκριτο κάλος τους.

0: Η ανάληψη του Κυρίου σηματοδότησε και ένα άλλο γεγονός για το οποίο ο ίδιος είχε μιλήσει στους μαθητές του. Τώρα που ολοκληρώθηκε η προαιώνια θέληση του Θεού για τη σωτηρία μας, τώρα που ο Κύριος είναι ο άρχον της Θείας Βασιλείας, θα απέστειλε στον κόσμο τον Παράκλητο για να ιδρύσει την Εκκλησία Του και να την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Τώρα ο Κύριος, ως αόρατη και μυστική κεφαλή της Εκκλησίας Του, την κυβερνά και μεσητεύει για μας, τα μέλη της, στον ουράνιο Πατέρα Του, ενώ ταυτόχρονα τη ζωοποιεί με το Πανάγιο Πνεύμα Του.
1: Η επόμενη μετασώματος ένδοξη και με συνοδεία όλων των αγγέλων έλευσή Του στον πλανήτη μας θα πραγματοποιηθεί όταν θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Ωστότε όμως ο ουρανός δεν είναι πια χωρισμένος από τη γη. Οι πύλες Του είναι ανοιχτές για όλους όσους μετανοούν και πιστεύουν στο Σωτήρα. Και Αυτός είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Είναι μαζί μας παρόν στον κόσμο που ήρθε για να ελευθερώσει από την αμαρτία. Είναι μαζί μας σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, περιμένοντας και τη δική μας οριστική αναχώρηση από εδώ. Ωστότε, ακούει τις προσευχές μας, δέχεται τα δάκρυά μας. Είναι μαζί μας, συνοδοιπόρος μας, γιατί η γη μας είναι πια το σπίτι του Θεού και η ψυχή του καθενός μας κατοικητήριο δικό Του. Εννοείται βέβαια όλων εκείνων που θέλουν να ανήκουν στην πολιτεία του Θεού, δέχονται να κυβερνώνται από τους νόμους Του και περιμένουν να εγκατασταθούν εκεί όπου έχουν και τα πολιτικά τους δικαιώματα, εκεί όπου βρίσκονται τα μεγάλα τους συμφέροντα και οι άριστοι φίλοι τους, διότι τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι από τώρα συμπολίτε των Αγίων και οικιακοί του Θεού.
0: Να γιατί η Ανάληψη είναι μεγάλη γιορτή Θριάβου και υπερκόσμιας πανηγυρικής χαράς για μας τους Ορθοδόξους.

Κάτε πύλας, άνοιξτε τους πυλώνες του ουρανού, σηκώστε τις αμπάρες τις αιώνιες, ξαναγυρίζει ο στρατιλάτης, πανηγυρίστε άγγελοι Θεού. Κλεισμένη πύλη της Εδέμ, άνοιξε πάλι, δοξώστε φως, ο βασιλιάς σου φτάνει, ντυμένος των θνητών την αυθαρσία. Υιός ανθρώπου, ο υπερούσιος, άναρχος Θεός. Άρατε πύλας, πρώτη χαρά του παραδείσου ο νέος Αδάμ, τον ήλον και τις λόγχες του να η τύπη. Μέσα στο φως του των θλιβερών θνητών του Άδη αστράφτει λευτεριά. Λάφυρο τρισαγάπητο, στη δόξα του ανεβάζει πάλι τη Σέβα στα παιδιά. Ο βασιλιάς της δόξας φθάνει, Κύριος κρατεός και δυνατός. Άρατε πύλας, μόνος την έδωσε τη μάχη διαπαντός. Θεάνθρωπος θριαμβευτής και νάτος, εκ δεξιών της δόξας του πατρός. Ορθός ο Κύριος των δυνάμεων, μες στην τρισήλια λάμψη, να καταπέμπει τον παράκλητο στην εκκλησία του πια. Αγιασμό, αλήθεια και χαρά. Ορθός και ευδοκία στον κόσμο, αρχιερέας αιώνιος και φίλος και πρωτότοκος για όλους αδελφός. Ο γλυκητάτης του φωνής, μαζί μας πιάσε όλες τις ώρες της ζωής. Το δήλωσαν τάψευστα του χείλη, του καθενός μας το όνομα της θεϊκής του προσευχής αγάπημα έχει γίνει. Άρατε πύλας, στις αναλήψεως παιδιά το πανηγύρι, την εκκλησία του Χριστός εφρόσινο ξανακερνάει ποτήρι. Άνοιξε ο δρόμος του ουρανού κυπήλη, χαρά του που θα τον πάρει αδίσταχτα και θα ανεβεί κοντά του.

ούτως ελεύσετε. 40 μέρες μετά την Αγία Ανάστασή Του, ο Κύριος μας ήταν μαζί με τους Αγίους Μαθητές Του, συναλλιζόμενος, τρώγοντας μαζί τους, οπτανόμενος, εμφανιζόμενος κάθε τόσο ολόσωμος μπροστά τους, άφθορος και ένδοξος, άλλοτε και κλεισμένον των θυρών στο υπερό της Ιερουσαλήμ, άλλοτε βαδίζοντας πλάι τους προς Εμαούς και άλλοτε στο ακρογιάλι της Τιβεριάδος και άλλοτε αλλού στη Γαλιλαία κυρίως. Σαράντα μέρες, φίλοι μας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να βεβαιωθούν ότι πράγματι ανέστη, πράγματι ζει, αήττητος από τη φαρμακερή δύναμη του θανάτου, πολύ περισσότερο μάλιστα και νικητής του. Ακόμη σε αυτές τις 40 μέρες τον ρωτούσαν διψασμένα για να μάθουν και εκείνος τους εξηγούσε, τους δίδασκε όλα όσα τους ήταν μέχρι χθες αποκριμένα. Βέβαια, τους έδινε οδηγίες και για την Εκκλησία, για τα ιερά μυστήρια, για τους θεσμούς της. Τους προέλεγε ασφαλώς και για την ευεργετική εξάπλωση της μικράς ζύμης στις ψυχές. Προς το τέλος των 40 ημερών τους έφερε ο διδάσκαλος και πάλι στα Ιεροσόλυμα, λίγο πιο έξω από την πόλη, στα ανατολικά, στο δρόμο προς τη Βιθανία, στο λόφο με τους ελαιώνες, εκεί που πολλές φορές συνήθιζε να τους φέρνει από παλιά στον ήσυχο τόπο. Τους δίδασκε όπως πάντα, τώρα όμως τους έλεγε για το άμεσο μέλλον. «Βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου μεταπολλασταύτας ημέρας». «Να τώρα, όπου να είναι, θα στείλω την επαγγελία του Πατρός, των άλλων παράκλητων που σας έχω πολλές φορές υποσχεθεί, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, μη φύγετε για τη Γαλιλαία ή για τα σπίτια σας. Μείνετε εδώ και περιμένετε, θα λάβετε δύναμη ουράνια. Λείψεστε δύναμην και έσεστε μη μάρτυρες. Θα μιλάτε πια και θα διακηρύσετε όλα όσα ξέρετε για μένα από προσωπική μάλιστα εμπειρία, τόσο στην Ιερουσαλήμ και γενικότερα στην Παλαιστίνη, όσο και στην Οικουμένη όλη, έως εσχάτου της γης, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ωστόσο, την ώρα που ο Κύριος μας έλεγε στους Αγίους Μαθητές Του αυτά τα λόγια, εκεί στο όρος των ελαιών, συνέβη κάτι το απρόσμενο. Βλεπόντων αυτών, επήρθη. Έτσι απλά και ήσυχα, μπροστά στα μάτια τους, άρχισε να ανυψώνεται και ανεφέρετο προς τον ουρανό. Σιγά σιγά, λεπτό με λεπτό, απομακρυνόταν από το έδαφος και υψώνονταν κατακόρυφα. Ύστερα από λίγο, και ενώ εκείνος τους ευλογούσε, νεφέλη

και με το βλέμμα να τον ακολουθήσουν. Τότε δύο άνδρες φάνηκαν πλάι τους. Παριστήκησαν αυτής εναισθήτη λευκή με ολόφωτα ημάτια, οι οποίοι και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Σας βλέπουμε απορροφημένους προς τον ουρανό, έκπληκτους για την άνοδο του Δεσπότου. Ίσως διαρωτάστε τι θα γίνει τώρα, αν θα ξαναδείτε το λατρευτό σας. Λοιπόν, ναι, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ο ίδιος αυτός ο Κύριος Ιησούς, αβίαστα μετακινούμενος μέσα στη πτήση του, ούτως ελεύσετε. Έτσι με τον ίδιο τρόπο θα έλθει και πάλι πίσω στη γη κοντά σας». Και οι μαθητές, γεμάτοι θάμβος και ανάλαφρη χαρά, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και έμειναν εκεί όπως τους είχε παραγγείλει ο διδάσκαλός τους. Αξίζει να υπογραμμίσουμε και να προσέξουμε την πληροφορία και την υπόσχεση των αγγέλων, φίλοι μας. Θα ξαναγυρίσει ο αναληφθής Κυριός μας. Θα επιστρέψει από τα επουράνια όπου εκάθισε ένδοξος εν δεξιά του Πατρός, και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και έφυγε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα επιστρέψει πώς? Μετασώματος ως θεάνθρωπος, εν εφέλη μεταδυνάμεως, μέσα σε απαστράπτουσα δόξα θεϊκού μεγαλείου, μετά των Αγίων Αγγέλων, περιστοιχιζόμενος από Αγίους Αγγέλους. Ούτως ελεύσετε. Θα έλθει, φίλοι μας, και πάλι ο Χριστός μας. Δεν μας έχει ξεχάσει. Δεν μας έχει απαρνηθεί φεύγοντας για τους ουρανούς. Εκεί, εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, εν υψηλής, πάντοτε εν τη χάνη, μεσιτεύει υπέρ ημών. Νοερά και μυστηριακά υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα μαζί μας, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και τελικά θα έρθει, θα εμφανιστεί και πάλι για να αναλάβει πλέον την ανθρωπότητα στα πάντημα και ευλογητά του χέρια.

Ας ατενίζουμε λοιπόν και εμείς τον ουρανό, προσμένοντάς τον, έτοιμοι, πιστοί, αγνοί, ελπιδοφόροι.

Η ορατή παρουσία του Χριστού πάνω στη γη, αγαπητοί φίλοι, τέλειωσε. Ο Ιησούς δεν παρέτεινε την αναστάσιμη παρουσία του στη γη για να μην επηρεάσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει να πιστεύουμε σε αυτόν μόνο από λόγους εντυπωσιακούς. Αν δεν έχουμε βάθος συνειδησιακής πίστης, δεν αξίζει η πίστη μας. Γι' αυτό, μόλις έδωσε τα απαραίτητα πιστήρια στους μαθητές του, τους άφησε μάρτυρες της αλήθειάς του στη γη και ανελήφθη στους ουρανούς. Με την ανάληψή του στους ουρανούς, ο Χριστός τοποθέτησε εκεί μόνιμα και τη δική μας ανθρώπινη φύση, που ήδη την είχε θεώσει. Η θεωμένη πια ανθρώπινη φύση του Χριστού στον ουρανό θα είναι παραπάνω από τους αγγέλους και θα την προσκυνούν. Η Παναγία μας που έδωσε την ανθρώπινη φύση στο Χριστό είναι ανώτερη και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ. Ο Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στη γη μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Μετά θα είμαστε μαζί, πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είμαστε μέτοχοι δηλαδή, συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη είναι η εισαγωγή στην αιωνιότητα. Το κήρυγμα των Αποστόλων και της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά προετοιμασία για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Θέλουμε, αγαπητοί φίλοι, να αναλυφθούμε μαζί τους στους ουρανούς, τότε πρέπει να γίνουμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την αιώνια ανάληψή μας. Η ζωή του αληθινού πιστού είναι συνεχής ανάταση, ανάσταση και ανάληψη μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο ουρανός είναι μέσα μας.

και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Με τις λέξεις αυτές, φίλοι μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την πίστη μας στο θαυμαστό γεγονός της αναλήψεως τους ουρανούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπογραμμίζουμε την κεντρική θέση την οποία κατέχει αυτό μέσα στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας και θαυμάζουμε το ασύλληπτο θεολογικό και σωτηριολογικό του βάθος. Στην θεσπέσια αυτή εορτή, όποιος θα ήθελε να αρθρώσει τον πανηγυρικό της λόγο, θα πρέπει ασφαλώς να έχει πλήρη τη συνέστηση ότι ό,τι κι αν λεχθεί, επουδενή λόγο θα μπορούσε να εξαντλήσει πλήρως την μεγαλειώδη σημασία της. Διότι πράγματι

της λαλίσιτας δυναστείας του Θεού, ακουστάς ποιήση πάσας τας ενέσεις αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ. Όμως, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε του Αγίου Χρυσοστόμου τις σκέψεις, δεν πρέπει να διστάζουμε μπροστά στο μέγεθος της θεολογίας, αλλά βλέποντας προς την πρόθεση του Θεού, πρέπει να τολμούμε τη διδασκαλία του Λόγου Του. Γιατί ο Θεός δεν βραβεύει σύμφωνα με την αξία των λόγων, αλλά με τον πόθο αυτών που κηρύττουν και σύμφωνα με την αγάπη εκείνων που ακούνε. Γιατί όπως οι στοργικοί πατέρες, όταν δουν ότι τα παιδιά τους τραυλίζουν και προφέρουμε δυσκολία τις λέξεις, δεν προσέχουν στο ότι η ομιλία τους δεν είναι καθαρή, αλλά στον πόθο της φύσεως, οπότε τα τραυλίσματα των παιδιών είναι για αυτούς πιο ευχάριστα από κάθε ρητορική μεγαλυγορία και φιλοσοφική συζήτηση. Έτσι και ο Θεός δεν βλέπει στη γλώσσα μας, αλλά στον πόθο και στη διάθεσή μας, γιατί κηρύττουμε με πίστη και υμνούμε με αγάπη.

Συγκλονιστικό, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και πανηγυρικό είναι το χρονικό της παρούσης εορτής, όπως το καταγράφουν και μας το παραδίδουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Ήδη έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ο Χριστός έσπασε τις σφραγίδες του τάφου και ανέστη τριήμερος. Το τεσσαρακονθήμερο αυτό διάστημα είναι πράγματι για τους μαθητάς γεμάτο μυστήριο. Οι ημέρες του κυλούν ανάμεσα στο πρόσκαιρο και στο αιώνιο. Ο ιερός Λουκάς ζωντανά μας το περιγράφει. «Εις μαθητές και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγουν τα περί της βασιλείας του Θεού». Ο Κύριος ευρίσκεται μεν ακόμα στη γη, αλλά με το σώμα της Αναστάσεως, ετοιμαζόμενος να αναχωρήσει για τον ουρανό, προετοιμάζει τους μαθητές με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και εξαφανίσεις του, εφιστάμενος και αφιστάμενος αυτόν κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο. Επεδίωκε να τους συνηθίσει στην συνεχή σωματική απουσία του, αλλά και στην διαρκή αόρατη παρουσία του. Και όταν ήλθε η ώρα της αναχωρήσεώς του, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανία και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Ήταν αυτή η τελευταία του ευλογία. Και για μια στιγμή, καθώς τους έβλεπε ένα-ένα με θεϊκή στοργή στα μάτια, εγένε το εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Οι μαθητές κατάπληκτοι τον βλέπουν να σηκώνεται ψηλά και λίγο-λίγο να χωρίζεται από αυτούς, έως ότου φωτεινή νεφέλη τον τύλιξε σωματικά και χάθηκε έτσι από το οπτικό τους πεδίο.

Βλέποντον αυτόν, λέγει ο ιερός χρονογράφος, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Η στιγμή, φίλοι μας, είναι πολύ επιβλητική και άκρο συγκινητική. Ουδέποτε κόσμος είχε ξαναδεί τέτοια συγκλονιστική και μεγαλειώδη εικόνα. Οι μαθηταί παραμένουν καθυλωμένοι και ατενίζουν προς τα επάνω, ενώ ο Ιησούς ανέρχεται σύσσωμος υπεράνω των ουρανών. Όμως, εάν είναι θαυμαστό αυτό που είδαν οι μαθητές, αυτό που δεν είδαν είναι ακόμη θαυμαστότερο. Δεν μπορούσαν άλλωστε να δουν με τα χωικά τους μάτια την αθέατη διάσταση της αναλήψεως. Δεν είδα δηλαδή την συνταρακτική και θεοπρεπέστατη υποδοχή την οποία επεφύλαξαν στο Θεάνθρωπο Χριστό οι στρατιές των ουρανίων δυνάμεων. Πρόκειται για μια υποδοχή που ασφαλώς παραμένει μοναδική και ανεπανάληπτη όχι απλώς στην ιστορία αλλά σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Οι Απόστολοι δεν την είδαν για να την καταχωρήσουν, αλλά την είδαν οι προφήτες με την ενόραση και το προφητικό τους χάρισμα και την υπενήσονται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής.

Ο Χριστός φίλη μας εισέρχεται στους ουρανούς ως νικητής και θριαμβευτής βασιλιάς, έχοντας εξουδετερώσει με το έργο του τους τρεις μεγάλους τυράννους του ανθρωπίνου γένους, το διάβολο, το θάνατο και την αμαρτία. Επιστρέφει με ερυθρά τα ημάτια από τον λινόν του σταυρικού θανάτου, τον οποίον κατά την προφητική όραση του Ισαΐου επάτησε μονότατος, φέροντας τα χέρια του ως λάφυρο τον άνθρωπο.

Ένας σεισμός χαρά συγκλονίζει τα επουράνια. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλαλάζοντας, ψάλουν επινίκιους ύμνους. Ανέβει ο Θεός σε έναν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπικος, θα πει ο προφητάναξ Δαβίδ. Άλλοι τον συνοδεύουν με σάλπικες και άλλοι τον υποδέχονται με αλλαλαγμούς χαράς. Τα σεραφείμ τον επεφημούν και τα χερουβείμ τον σηκώνουν με τις πτέρυγές τους σύμφωνα με το όραμα του Εζεκίηλ. Οι κατώτεροι απευθύνονται στους ανωτέρους. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι. Οι άρχοντες των αγγέλων με απορία ερωτούν. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Όπως έμεινε έκπληκτη η γη, παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος, όταν είδε το Θεό ως άνθρωπο επί της γης, με θεϊκή δύναμη να διατάζει τους ανέμους και τη θάλασσα, και έλεγε «Τι σάρα ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσει αυτό, έτσι και ο ουρανός τώρα, ξενιζόμενος εν σαρκή βλέπων την θεότητα, λέγει «Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης?»

απάντησης δίδεται μυριόστομη. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ο Πατέρας Θεός υποδέχεται τον Υιό και Λόγο Του και τον ενθρονίζει ως άνθρωπο στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης Του. Έχει πλέον ολοκληρώσει το έργο για το οποίο τον απέστειλε. «Πάτερ, το έργο ετελείωσα», ο δε δοκάσμι να ποιήσω. «Και νυν, δόξασόν μεση Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ», του είχε πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και ο πατέρας τώρα απαντά: «Ναι, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υπό πόδιον των ποδών σου».

Μετά την ανάληψη λοιπόν και την εκδεξιών καθέδρα, ολοκληρώθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Πραγματοποιήθηκε πλήρως και με επιτυχία το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έκλεισε ο κύκλος των κινήσεων από την πλευρά του Θεού. Με επιγραμματικό τρόπο, ο Παύλος θα μας δώσει το διάγραμμα στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη».

Ο Χριστός είναι ο πρώτος που ανεβαίνει αφεαυτού στον ουρανό με το σώμα που δανείστηκε από την Παναγία Μητέρα Του. Βεβαίως κατά τη διδασκαλία των πατέρων και η Θεοτόκος ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό, αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Κυρίου και εις εξόφληση του δανείου. Ο Παύλος τον ονομάζει πρωτότοκον πάσης της κτήσεως και πρόδρομον, ο οποίος εισήλθε εις τα αχυροποίητα Άγια των Αγίων ως αιώνιος αρχιερεύς εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπερημών. Ο Κύριος, φέροντας εν εαυτό την ανθρώπινη φύση ως ενέχειρο, την εθεούργησε και την ανύψωσε υπεράνω και των τριών ουρανών στους οποίους ανέβηκε ο Παύλος. Ο Θεός μας λέγει στην προσεφεσίους επιστολή Του, «Εγύρας των Χριστών εκ νεκρών, εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι». Κατάπληκτος από την άφατη και ανεκλάλητη αυτή τιμή προς την ανθρώπινη φύση, ο Θείος Χρυσόστομος σε ρωτά, «Δεν αρκούσε που την ανέβασε πάνω από τους ουρανούς? Δεν αρκούσε που την έστησε μεταξύ των αγγέλων? Δεν θα ήταν και πάλι άφατη αυτή η τιμή? Αλλά υπερεύει τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, υπερεύει τα χερουβίμ, ανέβει υψηλότερα από τα σεραφίμ. Δεν εσταμάτησε έως ότου την εγκαθίδρυσε στον θρόνο το δεσποτικό». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, «Βλέπε πόσο κάτω ήταν πεσμένη

και πού ανέβηκε, δεν θα μπορούσε να κατεβεί περισσότερο από εκεί που είχε κατεβεί ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να ανεβεί περισσότερο από εκεί που ανέβει, υπεράνω πάντων των εν ουρανών. Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύση, ενωμένη με τη Θεία εν το προσώπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα παραμείνει εκεί ανορθωμένη και αποκατεστημένη εις τον αιώνα τον άπαντα, χωρίς το φόβο και τον κίνδυνο δευτέρας πτώσεως.

Αυτή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, εν πλήρη συντομία, η μεγάλη θεολογική και σωτηριολογική σημασία της πολυείμνητης σημερινής εορτής. Άπειρο το βάθος, το ύψος και το πλάτος της, ανεξιχνίαστος ο πλούτος των νοημάτων της, ευεργετικότατες όμως οι προεκτάσεις και οι συνέπειες στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Τις βασικότερες από αυτές ας επιτραπεί διολίγο να θίξουμε.

Ετονίσαμε ήδη ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα ως δικός μας αντιπρόσωπος. Αυτό που έγινε με εκείνον δυνάμει και αντιπροσωπευτικά πρέπει να γίνει με εμάς ενεργεία και προσωπικά. Όπως δηλαδή ο κάθε πιστός για να βιώσει την εν Χριστώ σωτηρία πρέπει να περάσει από όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, δηλαδή τη γέννηση για να αναγεννηθεί, τη βάφτιση για να γίνει νέο κτίσμα, τον σταυρό και την ταφή για να σταυρώσει και θάψει τον παλαιό του άνθρωπο συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, την Ανάσταση για να περπατήσει σε μια νέα ζωή, έτσι του δίδεται η δυνατότητα και να αναλυφθεί με τον Χριστό εις τους ουρανούς όταν θα έρθει για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Σωτηριώδης είναι η ανάληψη του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διότι εν τη δυνάμη αυτής πάντες οι χριστιανοί, οι φυλάτοντες τα εντολάς του Κυρίου, έχουν να αναλυφθούν από τα νεφέλας και να προϋπαντήσουν το Δεσπότη Χριστό όταν θα έρθει εν τη Δευτέρα του Παρουσία, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος λέγον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Μέσα σε αυτό το μήκος κύματος κινούμενος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ενώ όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δίκαιοι και αμαρτωλοί, δεν θα αξιωθούν όλοι της θαυμαστής εμπειρίας της αναλήψεως, αλλά μόνον οι Άγιοι και οι Θεούμενοι. Και τούτο διότι αυτοί έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί Του. Και αυτός που μετέχει της αναλήψεως, μετέχει της θεώσεως.

Όλος λοιπόν ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά ως ομοφυείς και συγγενείς ειδικούς του, να μας αναβιβάσει εκεί που είναι και Αυτός, σύμφωνα και με τον πόθο της προσευχής του. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω, ή να όπου είμαι εγώ, κακήν ιώσι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν, ειν δε δοκάσμι». Και ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί σε κάποια έστω μικρή θέση ανάμεσα σε αυτούς που θα τον συναντήσουν? Γιατί όπως λέγει πάλι ο Χρυσορήμων, όπως εκείνοι που συναντούν τον βασιλιά, και αν ακόμη δεν είναι όλοι ισότιμοι, αλλά όλους εκείνους τους τιμά, έτσι θα συμβεί και τότε.

Ας δούμε τώρα μια ακόμη συνέπεια της αναλήψεως στη δική μας ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην παρούσα ζωή και ως πρόσωπα αλλά και ως Εκκλησία Χριστού ποντοπορούμε. Παλεύουμε πολλές φορές με τα άγρια και αφρισμένα κύματα των θλίψεων και των διωγμών που απειλούν με λύσα να μας καταποντήσουν. Το αρμυρό νερό της αμαρτίας μας πνίγει ως το λαιμό. Οι πετρώδεις ύφαλοι μας κάνουν καμιά φορά συντρίμια. Όμως τίποτε από αυτά δεν πρέπει να πτωεί τους πιστούς. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και Αυτός είναι έξω από όλα αυτά. Ούτε κινδυνεύει, ούτε απειλείται, ούτε νικέται. Ο κολυμβητής, κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, μπορεί να αναπνέει, να βλέπει, να κατευθύνεται και να παλεύει με τα κύματα. Και εμάς η κεφαλή, ο Χριστός, είναι ψηλά, παραμένει ανέπαφη και μας ζωογονεί με τη θεία της πνοή. Από αυτήν ο πιστός αντλεί το θάρρος του. Ξέρει ότι στους ουρανούς έχει εγγυητή, πρεσβευτή και μεσίτη όμοιό του ισχυρό. Και γι' αυτό εδώ κάτω στον αγώνα του δεν ασφικτιά, ούτε πνίγεται. Φωνάζει ο Μέγας Παύλος: «Ουγαρέχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάρη νεύρομεν εις εύκαιρον βοήθειαν».

Με την ανάληψη του Χριστού, αγαπητοί μας φίλοι, ο άνθρωπος απέκτησε στόχο. Έχει πλέον τον πολικό του αστέρα. Το τέρμα της ζωής του δεν είναι 2 μέτρα γης, αλλά η απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ο Χριστός μας εχάρισε αιώνιες προοπτικές, μας άνοιξε διάπλατα το παράθυρο προς τα γαλάζια πλάτη του ουρανού. Μπορούμε τώρα να μην κολλάμε σαν στρίδια στη γη, να μην μας αλυσοδένουν τα πάθη. Έχουμε τη δυνατότητα με τα φτερά της πίστεως να πετούμε σαν σταυραετή ψηλά, πολύ ψηλά, πέρα από τα άστρα και τους γαλαξίες. Όπως ο ήλιος με τη θερμότητα των ακτίνων του τραβά στο ύψος της αναθυμιάσης, έτσι και εμάς ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός με την ελκυστική δύναμη της αγάπης του μας τραβά προς τα άνω. Με την ανάληψη του Χριστού μας αποκτήσαμε υπαρξιακό σύνθημα, ψηλά το βλέμμα, άνω σχόμεντας καρδίας.

Λέγεται ότι τρεις αστροναύτες μετά την πτήση τους, επί μήνες ολόκληρους, τριγυρνούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό. Τους μιλούσαν και δεν απαντούσαν. Τους άγγιζαν στον ώμο και δεν το καταλάβαιναν. Όταν τους χαιρετούσαν, έδειχναν ότι είχαν κιόλας απογειωθεί. Η μόνη τους επαφή με τον κόσμο ήταν ένα ευτυχισμένο και μακάριο χαμόγελο. Ωραία όντως τάση ζωής για τον κάθε χριστιανό που αισθάνεται την ευγένεια της καταγωγής του και το μεγαλείο του προορισμού του.

Με βάση την αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, στις πράξεις των Αποστόλων για το γεγονός της Αναλήψεως, ο Ιερός Χρυσόστομος εκθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την παρουσία των Αγγέλων στην Ανάληψη του Κυρίου.

Εφόσον ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι «βλεπόντων αυτόν επήρθη» και άρα οι μαθητές έβλεπαν το θέαμα, τότε γιατί εμφανίζονται οι άγγελοι διδάσκονται σε αυτούς ότι εις τον ουρανόν ανέβει? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι μαθητές ήλγουν αεί επί τη αναχωρήση του Χριστού. Οι μαθητές αισθάνονταν λύπη από τον χωρισμό του διδασκάλου τους και είναι φυσικό. Συμβαίνει με όλους μας. Όταν χωριζόμαστε από συγγενείς και φίλους, νομίζουμε πως δεν θα αντέξουμε το γεγονός του αποχωρισμού. Πώς είναι δυνατόν επομένως οι μαθητές τον Σωτήρα, τον Διδάσκαλο, τον Κηδεμόνα, τον Φιλάνθρωπο, τον Ήμερο, τον Αγαθόν Ορόντες χωριζόμενων αυτών, πόσο καν ήλγησαν, πόσο καν οδυνήθησαν? Για το λόγο αυτό στάθηκε ο άγγελος να μετριάσει τη λύπη του χωρισμού με την υπόσχεση της επανόδου. Ούτως ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Μπορεί λοιπόν να πόνεσαν οι μαθητές από τον χωρισμό, αλλά δεν πρέπει να παρατείνεται ο πόνος τους, διότι ο διδάσκαλος θα ξαναέρθει. Και για να μην πράξουν οι μαθητές αυτό που έκανε ο Ελισσαίος όταν χωρίστηκε από τον διδάσκαλό του, βλέποντάς τον αναλαμβανόμενο, διέριξε το χιτονίσκο του, αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον διαβεβαιώσει ότι θα επανέλθει ο Ηλίας, για να μην συμβεί επομένως η ίδια απελπιστική πράξη, δια τούτο οι άγγελοι παριστήκησαν παραμυθούμενοι την αθυμίαν.

Ο δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, έχει σχέση με την φράση «ο αναλυφθής». Τι σημαίνει αυτή η φράση? «Ανελαμβάνετος τον ουρανό». Σχολιάζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι το διάστημα από τη γη έως τα ύψη του ουρανού ήταν πολύ και δεν αρκούσε η δύναμη των ανθρωπίνων ματιών για να δει το αναλαμβανόμενο σώμα μέχρι τους ουρανούς. Όπως ακριβώς ένα πετινό του ουρανού, όσο ανεβαίνει ψηλότερα τόσο χάνεται από τα μάτια μας, κατά αυτόν τον τρόπο και το σώμα εκείνο, όσο ανέβαινε σε ύψος, τόσο χανόταν από τα αδύναμα μάτια λόγω του μήκους του διαστήματος.

Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος την ανάλυση του για τον δεύτερο λόγο της παρουσίας των αγγέλων στην ανάληψη, αναφερόμενος συγχρόνως και στην περίπτωση του προφήτη Ηλία. «Δια τούτο παριστήκεσαν οι άγγελοι, διδάσκονται στην εις των ουρανών άνοδον, ή να μην νομίσωσιν ότι όσοι στον ουρανόν ανέβει ως Ηλίας, αλλά ότι εις των ουρανών ανέβει, δια τούτον φυσί ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών. Ουδέ γαράν απλώς τούτο προσέθηκεν, Ηλίας μένουν όσοι στον ουρανόν ανελήφθη, δούλος γαρίν, εκείνος εν άρματι πυρήνο, ούτως εν νεφέλη. Ότε μεν γαρ τον δούλον έδι κληθήνε, άρμα επέμπετο, όταν δε τον ιών, θρόνος βασιλικός. Και ο μεν Ηλίας ανελθών αφήκε μιλωτήν επί των Ελισαίων.

γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Αυτό διαπιστώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέει «Πανταχού άγγελοι, και ότε ετίκτετο και ότε ανίστατο και σήμερον ότε ανέβει».

Είναι μεγάλη γιορτή. Είναι πανηγύρι, αγαπητοί μας φίλοι, η σημερινή μέρα που τιμούμε τη μνήμη των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος και ειδικά η Ελλάδα μας γιορτάζει. Αν είχαν καθαρό νου σε όλη την οικουμένη, θα στεκόταν προσοχή ο κόσμος και θα απέδιδαν φόρο τιμή στους Αγίους. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, διότι υπήρξε μέγας, και στην Αγία Ελένη, διότι ανέδειξε τον μεγάλο άνδρα, καθώς τον γαλούχησε με την πηγαία ευσεβιά της. Αυτή δε ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό και οικοδόμησε τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Στους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους, ας στρέψουμε κι εμείς για λίγο τα βλέμματά μας, για να πάρουμε έστω λίγο φως από τη λάμψη τους.

Όσο βαριά και σκοτεινή η νύχτα, τόσο παρήγορο το γλυκοχάραμα. Όσο τρικυμισμένη η θάλασσα, τόσο πιο ποθητό το λιμάνι στον ταξιδιώτη. Όσο πιο πολλά χρόνια βαριά σκλαβιά και φυλακή, τόσο πιο λαχταριστή τη ελευθεριά ημέρα. Σαν γλυκοχάραμα, σαν λιμάνι ύστερα από μακραίωνο ταξίδι, σαν λευτεριά ύστερα από σκλαβιά αιώνων, δέχτηκε ο κόσμος τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα. Είχαν περάσει 300 χρόνια διωγμών, 300 χρόνια στα οποία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων, 300 χρόνια στα οποία λεγεώνες ολόκληρες ρωμαϊκού στρατού πολεμούσαν να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης τους χριστιανούς. 300 χρόνια στα οποία οι δήμοι της Ρώμης είχαν κουραστεί να θανατώνουν αθώους μάρτυρες και τα θηρία των ρωμαϊκών αμφιθεάτρων είχαν χορτάσει με τις άρκες χιλιάδων χριστιανών. Οι κατακόμβες πλημμύρισαν απολύψανα μαρτύρων και εκεί, στα βάθη της γης, που τα κεριά τρεμόσβηναν, φωτίζοντας τα πυκνά σκοτάδια, οι πηγές των δακρύων προσευχής, πότιζαν τους τάφους των Αγίων και θερμές προσευχές από τα βάθη της ψυχής ανέβαιναν σαν θυμίαμα ευπρόσδεκτο υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και καταστάσεως των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Κι ήρθε η πολυπόθητη ημέρα, ήρθε η ημέρα να σταματήσουν οι διωγμοί και ελεύθεροι χριστιανοί να μπορούν να λατρεύουν τον σωτήρα τους. Εκλεκτό όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, στο μεγάλο αυτό κοσμοϊστορικό προορισμό. Θεόσταλτος μπορεί να πει κανείς, γιατί κι αυτός, όπως και ο Απόστολος Παύλος, θαυματουργικός καλείται στο μεγάλο του έργο.

0: Μέγας ονομάστηκε από την ιστορία, αγαπητοί φίλοι, ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Κωνσταντίνος. Αναμφιβόλως, στην απόκτηση του τίτλου αυτού, πολύ συνετέλεσε η στροφή του προς τον χριστιανισμό, τον οποίο σπουδαίως μεν ενίσχυσε, αλλά και σπουδαιότατα ενισχύθηκε από αυτού.
1: Είναι ομολογουμένως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεγάλων να διακρίνουν με την πρέπουσα οξυδέρκεια και προοπτική που υπάρχει αλήθεια και ισχύς, για να τις προσετερίζονται και να επεφελούνται από αυτές. Επί τρεις αιώνες προκάτοχοι του Κωνσταντίνου αυτοκράτορες, τυφλωμένοι δεν αντιλαμβάνονταν ότι ο λόγος ο του Σταυρού είναι όντως Θεού δύναμη και Θεού σοφία, και παρασύρονταν από την αυταπάτη ότι θα ήταν δυνατόν να εξαφανίσουν από προσπάθειες

0: Τους όπου της γης τον χριστιανισμό ως ανίσχυρο. Ξεσήκουσαν γι' αυτό το λόγο φοβερούς διωγμούς και επιχείρησαν να πνίξουν τη χριστιανική θρησκεία στο αίμα των μαρτύρων της.
1: Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος φίλοι μας αποδείχτηκε πολύ σοφότερος και συνετότερος αυτόν. Τον προπαρασκεύασε βέβαια η πίστη και η ευσέβεια της μητέρας του, Αγίας Ελένης. Και ο ίδιος όμως προσωπικά είχε κρίση διαυγή και ικανή να αντιληφθεί ότι η χριστιανική θρησκεία είχε υπέρ αυτής και τη δύναμη και το δίκαιο και την αλήθεια. Ήταν φανερό πλέον ότι μία πίστης η οποία επί τρεις αιώνες ήδη διοκομμένη επεκτείνεται και πολεμουμένη σκληρά μένει αίτητη και ακατάβλητη, δεν είναι δυνατό να είναι ανθρώπινης προέλευσης.
0: Είναι εξάπαντος εξ ουρανού. Δεν θέλει επομένως να βρεθεί θεομάχος ο Κωνσταντίνος. Κατανοεί ότι θα είναι σκληρό για αυτόν να λακτίζει προς κέντρα, όπως έπραξαν πριν από αυτόν Νέρονες και Διοκλητιανοί και άλλοι. Με μια ισχυρή δύναμη, όπως βλέπει και αντιλαμβάνεται τη χριστιανική θρησκεία, έχει τη διορατικότητα του μεγάλου ανδρός να φρονεί ότι έχει κάθε συμφέρον να είναι φίλος και σύμμαχος και όχι διώκτης και πολέμιος. Βλέπει άλλωστε ότι και το δίκαιο είναι υπέρ των χριστιανών. Άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί, κανέναν δεν ενοχλούν, κανέναν δεν βλάπτουν ή αδικούν. Αντίθετα μάλιστα, είναι πρότυπα ανωτέρων ανθρώπων. Το ήθος τους τιμά και προάγει την κοινωνία. Η αρετή τους περικοσμεί και διανθίζει το κράτος του. Για ποιο λόγο να γίνει άδικος και αυθαίρετος καταδιώκοντας τέτοιου είδους ανθρώπους? Μια τέτοια αδικία ασφαλώς δεν θα είχε γι' αυτόν αγαθές συνέπειες. Η Θεία Δίκη εξάπαντος θα επάτασε την αδικία αυτή.
1: Αλλά προχωρεί και περισσότερο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η αναγνώριση εκ μέρους του της δύναμης και των δικαίων της χριστιανικής θρησκείας τον προδιαθέτει άριστα για να εννοήσει ότι είναι και η αλήθεια και όντως Θεού σοφία στον χριστιανισμό. Ο Θεός, αμείβοντας τις καλές του διαθέσεις, το αποκαλύπτει την υπερκόσμια αξία του Λόγου του Σταυρού. Και μέσα στην ατμόσφαιρα των ευμενών διαθέσεων του Κωνσταντίνου για τη χριστιανική πίστη, εμφανίζεται μπροστά του στον ουρανό το όραμα του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ουράνια όντως αποκάλυψη γι' αυτόν ότι η ισχύς και η αλήθεια βρίσκεται στην πίστη στο Σταυρό του Χριστού και ότι εάν ασπαστεί την πίστη αυτή θα εξασφαλίσει και τη δύναμη και τη νίκη και την επιτυχία στο στάδιό του.
0: Και ο πράγματι Μέγας Κωνσταντίνος είναι ήδη επαρκώς προπαρασκευασμένος να πει το ναι στην κλίση αυτή του Θεού. Είναι έτοιμος να δεχθεί τη χριστιανική πίστη και την δέχθηκε ανεπιφύλακτα. Και είναι σε θέση να επαναλάβει μετά το Αποστόλου Παύλου το ουκ εγενόμην απεθείς τη ουρανή οπτασία.
1: Με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, ανταποκρινόμενο στο μήνυμα της ουράνιας εκείνης οπτασίας, όχι απλώς αποδέχεται τη χριστιανική πίστη, αλλά και εκδίδει υπέρ αυτής αυτοκρατορικά διατάγματα, με τα οποία παρέχεται η ασφάλεια και η ειρήνη στους χριστιανούς και κάθε ελευθερία για τις εκδηλώσεις της πίστεως και της θείας λατρείας τους. Μετά από αυτά, βγαίνουν οι χριστιανοί από τις κατακόμβες και τις οπές της γης. Κυκλοφορούν άφοβα στην κοινωνία και κοσμούν με την αγία ζωή τους και το υπέροχο ήθος τους την όψη της κοινωνικής ζωής.

0: Αυτασία αναδείχθηκε μέγας, κυρίως για τη στροφή και το νέο σωτήριο προσανατολισμού που έδωσε στο κράτος του. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν ήδη στην παρακμή και τη δύση της. Στηριζόμενη στην πλάνη της ειδωλολατρίας και τον διεφθαρμένο ειδωλολατρικό κόσμο, φερόταν προς τέλεια διάλυση. Η μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου έγκυται σε τούτο ακριβώς, ότι στη θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κατέρεε οριστικά, έστησε τη νέα και περίλαμπρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία για πολλούς αιώνες, χιλιετερίδα ολόκληρη, διέλαμψε με το μεγαλείο της χριστιανικής της όψεως.
1: Θεμελιωμένη επάνω στην αλήθεια και την ηθική της χριστιανικής πίστεως, παρουσίασε ακατάβλητη ζωτικότητα και έδωσε στον παραπέοντα ηθικός κόσμο τον ωραίο Βυζαντινό πολιτισμό, το οποίο την απαράμιλη αξία κατανοεί σήμερα και διακηρύσει η αρμόδια ιστορική κρίση. Τιούτο τρόπος, για τον Μέγα Κωνσταντίνο προσωπικά και για το κράτος του, το χριστιανικό στοιχείο αποτέλεσε παράγοντα θριαμβευτικής εξελίξεως. Το εν τούτο νίκα της ουρανίου οπτασίας δικαιώθηκε πανηγυρικά από την πραγματικότητα που ακολούθησε. Νικητής και θριαμβευτής ο Κωνσταντίνος κατά των εχθρών και αντιπάλων του. Νίκη και θρίαμβος και του κράτους του, του οποίου η επιβίωση και η ακμή οφείλεται αποκλειστικά στο σφρίγος και την υγεία που χάρισε σε αυτό η νέα και σωτήρια χριστιανική κατεύθυνση.

Αλλούσου ευεργετική παρουσιάζεται η υπηρεσία αυτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τη χριστιανική θρησκεία, είναι ιστορικώς βέβαιο ότι είχε για αυτόν και το κράτος του πολύ ευεργετικότερα αποτελέσματα. Ο Κωνσταντίνος, πειθόμενος στη ουρανία

0: Αυτό συμβαίνει πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, σε όσους δέχονται την επίδραση της χριστιανικής πίστης. Ενώ οι μακράν της πίστεως του Χριστού κλειδωνίζονται και καταποντίζονται συχνά στο πέλαγος των δεινών του βίου και τον πειρασμό της αμαρτίας, ο πιστός χριστιανός έχει στήριγμα ισχυρό. Ένα αποφασιστικό εν τούτο νίκα τον κατευθύνει και τον ενισχύει, ώστε να έχει θάρρος και ελπίδα στις δυσκολίες της ζωής. Και πάλι το εν τούτο νίκα τον οπλίζει κατά των ποικίλων πειρασμών και παθών. Και νικά πράγματι ο αληθινός χριστιανός, με τη χάρη και τη δύναμη του Σωτήρος Χριστού, όλους τους εχθρούς της χαράς και της ειρήνης του, υπερνικά και όσα φθείρουν συνήθως, τους μη έχοντας ελπίδα, και όσα διαφθείρουν, τους ηθικά αστήρικτους.
1: Εν τούτο νίκα λοιπόν πάντοτε, φίλοι μας, η χριστιανική πίστη δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα των αδυνάτων και των μειονεκτικών ανθρώπων. Είναι Θεού δύναμης και αναδεικνύει πάντοτε τους νικητές της ζωής.

Η μορφή της Αγίας Ελένης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια από τις πιο αγαπητές στην ιστορία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και η ζωή της από τις πιο πλούσιες που μπορεί κανείς να βρει μέσα σε ιστορικές σελίδες. Η γυναίκα, η μητέρα, η αυτοκράτηρα είναι ιδιότητες το ίδιο άξιες ιδιαίτερης προσοχής και θαυμασμού. Μέσα στο χρονικό και ιστορικό πλαίσιο που τοποθετείται η ζωή και η δράση της, δεσπόζει αβίαστα στο περιβάλλον της, με μια ανατερότητα όμοια με εκείνη του αυτοκράτορα συζύγου της και του γιού της, όσο και αν αυτή ήταν τόσο μεγάλη και ένδοξη ανάμεσα στους συγχρόνους τους, όσο και αν θεληματικά έμεινε στη σκιά. Τα ονόματά τους οφείλουν τη λάμψη τους κυρίως στη δύναμη του πλούτου και στη γέννησή τους μέσα σε βασιλικό περιβάλλον. Το όνομα της Αγίας Ελένης όμως λάμπει μόνο από τις ικανότητες και τα χαρίσματά της και φτάνει στην πληρότητα της ακτινοβολίας του προτού η ανώτατη αυτοκρατορική διάκριση του προσθέσει λαμπρότητα και έγλη που ποτέ της δεν επεδίωξε. Πραγματικά, η Αγία Ελένη είναι ο τύπος της δυναμικής και Αγίας γυναίκας.

Ούτε το δρέπανο της Βυθινίας, όπου γεννήθηκε γύρω στα 247 μετά Χριστόν, ήταν σπουδαία πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ούτε ο ξενοδόχος πατέρας της εχάρισε τίτλους ευγενίας. Και όμως η Ελένη ήταν ευγενής όσο και ωραία. Ήταν Ελληνίδα. Η Βυθινία, με πρωτεύουσα την Νίκαια, είχε πόλεις καθαρά ελληνικές και οι κάτοικοί τους είχαν ζωντανή την ελληνική τους συνείδηση, από όπου προήλθε και το όνομα της κόρης του ξενοδόχου. Στα 23 της χρόνια την είδε και την εθαύμασε ο ευγενής αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού Κωνσταντίος ο Χλωρός, δηλαδή χλωμός κατά την όψιν, και την επήρε σύζυγο κατά τους νόμους που ίσχυαν τότε. Εκείνος είχε τίτλους ευγενίας, αφού η μητέρα του Κλαβδία ήταν κόρη του Κρίσπου, αδερφού του αυτοκράτορος Μάρκου Κλαβδίου του Γοτθικού. Η Ελένη αντέτασε στους τίτλους του Κωνσταντίου ωραιότητα παραστήματος, προσώπου και προπάντων ψυχής αριστοκρατικής και σπουδαία μόρφωση. Σε λίγο στα εξαίρετα προσόντα της ήλθε να προστεθεί το προσόν εκείνο που έμελε να αλλάξει την τύχη του κόσμου. Η Ελένη έγινε χριστιανή και μητέρα. Τον γιο της τον Κωνσταντίνο τον ανέθρεψε χριστιανικά. Όσο για το σύζυγό της Κωνσταντίνο,

Τάντιο υπήρξε ο καλός άγγελος της ψυχής του, η οποία χωρίς να είναι ο ίδιος χριστιανός, ήταν κατά την φράση του Τερτυλιανού φύση χριστιανική. Φιλόσοφος, ιδεαλιστής στα θέματα της πίστεως και καλός, όχι μόνο της έδωσε την άδεια να γίνει χριστιανή, αλλά και επηρεαζόταν βαθιά του από την πίστη της. Ο Κωνσταντιος ο Χλωρός ουδέποτε συγκατένευσε στους γιωγμούς των χριστιανών. Όμως η πίστη της Ελένης χρειάστηκε να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά. Μετά 23 χρόνια οικογενειακής ευτυχίας τη εζητήθη να δώσει διαζύγιο στον Κωνσταντιο. Γιατί? Για να του ανοιχθεί ο δρόμος να γίνει κέσαρ της Γαλατίας, της Σιβηρίας και της Βρετανίας. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει Αύγουστος. Και η λαϊκής καταγωγής σύζυγος έπρεπε να θυσιαστεί, διότι δεν επέτρεπαν οι νόμοι, οι ανώτατοι άρχοντες, να έχουν σύζυγους με άσημον προέλευση. Η Ελένη δεν ήταν μικρόψυχη. Αγαπούσε βαθιά το σύζυγό της. Γι' αυτό απεφάσισε να του προσφέρει με τη θέλησή της την θυσίαν που απαιτούσε η άνοδός του στο ύπατον αξίωμα. Άραγε, θα ευάρυνες την απόφασή της να χωριστεί από τον Κωνσταντιον και κάποια πολιτική οξυδέρκεια που της υπαγόρευε η χριστιανική της ιδιώτης. Να έκρινε άραγε με θρησκευτικά κριτήρια αυτή της την προσφορά. Ο Κωνσταντιος ήταν ο μόνος άρχος στην απέραντη αυτοκρατορία της Ρώμης που ευνοούσε τους χριστιανούς. Αν αύριο γινόταν Αύγουστος, δεν θα σταματούσε τους γιωγμούς. Αλλά και Κέσαρ λίγη εξουσία είχε. Και έπειτα το τρελό όνειρο της μητέρας. Ο Κωνσταντίνος της δεν θα έπαιρνε και εκείνο σειρά. Και αυτός ήταν χριστιανικά ανατεθραμένος.

Η Ελένη με γενναίο βήμα βγήκε από τη ζωή του Κωνσταντίου αφού το θέλαν οι Ρωμαϊκοί νόμοι και ο Κωνσταντίος ενηφεύθη την Θεοδώρα ανεψιά του Αυγούστου της Δύσεως Μαξιμιανού και έγινε Κέσαρ και όταν παραιτήθη από Αύγουστος ο Μαξιμιανός ο Κωνσταντίος έγινε και Αύγουστος. Και η Ελένη? Η Ελένη δεν εμειονέκτησε. Εγνώριζε ότι η αξία του ανθρώπου δεν προσμετράται με το αξίωμα, αλλά με την ποιότητα της ψυχής του. Ο θησαυρός της ψυχής δεν εξαρτάται από τη λάμψη της προβολής. Μετά το 293, η Ελένη δεν είναι πλέον η σύζυγος του Κωνσταντίου του Χλωρού. Είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος δέχεται τις φροντίδες της στην οικομίδια και ανταποδίδει στην αφοσίωσή της όλη του την τιμή, την ιική στοργή και το σέβας που άξιζε σε μια τέτοια μητέρα. Το 305 η Ελένη προέπεμπε τον ιό της 31 έτους τότε χιλίαρχο από την οικομίδια για να διαδεχθεί τον πατέρα του που είχε ειρηνικό τέλος το 306 στην Βρετανία. Και έπειτα? Έπειτα δεν την προλάβαιναν οι ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος έγινε Κέσαρ της Δύσεως και το σπουδαιότερο, ο Κωνσταντίνος με το λάβαρο του Σταυρού του Χριστού που του φανερώθηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι με την επιγραφή του Τονίκα μπαίνει θριαμβευτής στις 28 Οκτωβρίου του 312 στην Ρώμη Αύγουστος, αυτοκράτορ της Δύσεως. Και η Ελένη ανακηρύσσεται όχι βασίλισσα μητέρα αλλά Αυγούστα,

δηλαδή αυτοκράτηρα. Το 320 τα καινούργια νομίσματα που εκόπηκαν έφεραν την εικόνα της ως Αυγούστας. Το δε ταπεινόν δρέπανον της Βυθινίας πήρε το όνομά της και έγινε Ελενόπολης. Αυτό θα πει ευγνωμοσύνη Ιού και μάλιστα Ιού Αυτοκράτορος. Εκείνη του άνοιξε τον δρόμο προς το θρόνο με τη θυσία της. Του άνοιξε και τον δρόμο προς τον ουράνιον θρόνον με τη χριστιανική του ανατροφή. Κείνος έβαλε στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ξεχύσει ως Αυγούστα πλέον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η άσημος και όμως ευγενής κόρη του ξενοδόχου με την ελληνική ψυχή όλους τους θησαυρούς της χριστιανικής καρδιάς της στα έργα της ευσεβούς φιλανθρωπίας. Κι έζησε η Αγία αυτή μάνα να ειδεί τον Υιό της μονοκράτορα όλου του τότε πολιτισμένου κόσμου, όταν το 323 είχε πλέον νικήσει και το Λυκίνιο. Τότε πια η ζωή της έγερνε στη δύση της. Ήταν η Ελένη 76 ετών τότε.

Αλλά το καθήκον της σαν μητέρα δεν το είχε ακόμα εξοφλήσει η Αυγούστα Ελένη και σε αυτήν ακόμη την ηλικία. Είχε την ευτυχία να ειδεί τον Κωνσταντίνο να μπαίνει στην οικομίδια που το 306 την είχε αφήσει ως χιλίαρχος, τώρα το 323 τον είδε να μπαίνει Αύγουστος Μονοκράτορ. Όμως 3 χρόνια μετά, το 326, τραγικές ειδήσεις κατέφθασαν από τη Ρώμη, την οποία ο αυτοκράτοριός της είχε επισκεφθεί. Πώς, τι? Ναι, είναι δυστυχώς αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος της σκότωσε το πρωτότοκο παιδί του, το διάδοχό του. Κι ήταν ο Κρίσπος η αγάπη της γιαγιάς Ελένης. Κι ήταν ο Κρίσπος ο γιος της πρώτης γυναίκας του Κωνσταντίνου Μινερβίνης. Λαμπρός νέος, τολμηρός πολεμιστής, το ίνδαλμα των Ρωμαίων, διότι ο Κρίσπος ήταν ειδωλολάτρης. Άραγε ο Κωνσταντίνος, αντιμετωπίζοντας την έχθρα των Ρωμαίων για τα χριστιανικά του φρονήματα, να υποψιάστηκε τον Κρίσπον ότι θα κατέλυε το έργο του. Πόσο μερίδιο να είχε αυτό το έγκλημα και το μίσος της Φαύστας, της δεύτερης γυναίκας του Κωνσταντίνου, προς τον χαρισματούχο Κρίσπο που έκοβε το δρόμο στα δικά της παιδιά. Η Αυγούστα Ελένη συγκλονίστηκε. Σε λίγο τα ανάκτορα στη Ρώμη αντιβούιζαν από τους θρήνους της και από τους οδυρμούς της. Πότε κιόλας έφτασε από την οικομίδια στη Ρώμη γερόντισσα και έκλαιγε, και έκλαιγε δυνατά για τον Κρίσπο που χάθηκε και για τον Κωνσταντίνο που αμάρτησε. Ο μέλλον βασιλεύς χριστιανός, ο πρώτος στην ιστορία του κόσμου. Κι ήταν τόσο θλιβερή και οργισμένη η θρήνη της μητέρας του που ο Κωνσταντίνος έπαθε κρίση συνειδήσεως. Ο Θεός γνωρίζει πού θα ήταν δυνατό να οδηγηθεί αν στην κρίσιμη αυτή ώρα δεν τον χειραγωγούσε η φωτισμένη μάνα του στη μετάνοια. Αυτή τον έσωσε και του έδωσε το δικαίωμα πλέον να ανοίξει βήμα στη θεμελίωση μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας μακριά από τη Ρώμη, με την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα. Αυτό θα πει μάνα Αγία. Πάνω από το μητρικό φίλτρο, το θέλημα του Θεού. Μέσα από το μητρικό φίλτρο, η σωτηρία της ψυχής.

Έτος 326 μετά Χριστόν και η Αυγούστα Ελένη με την άδεια και τα έξοδα του μετανοημένου παιδιού της πορεύεται προς τους Αγίους Τόπους. Η δράση της εκεί σφραγίζεται από τη Θεία Χάρη, αφού αξιώνεται να έβρει τον Τίμιο Σταυρόν και να θεμελιώσει

το ναό της Αναστάσεως, του σπηλαίου της Βηθλεέμ και της Αναλήψεως. Στο δρόμο του γυρισμού, 327 μετά Χριστόν, την προϋπάντησε με περισσή ευλάβεια ο αυτοκράτοριός της στην Νικομήδια. Ήδη είχε αποφασίσει να μεταφέρει οριστικά την πρωτεύουσά του, την πόλη του ο Κωνσταντίνος, στην Ανατολή. Η Αγία Ελένη παρέστη στα εγγένειά της 11 Μαΐου 330 από τον ουρανό, όπου είχε μετατεθεί ένα χρόνο μετά τα Ιεροσόλυμα, το 328, σε ηλικία 81 ετών.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος μετέφερε τα οστά της και στη μεγάλη πλατεία του φόρου ύψωσε τη στήλη της Ελένης πλάι στη στήλη του Κωνσταντίνου και ανάμεσά τους τον Σταυρό. Η αγιασμένη ψυχή μιας γυναίκας και μάλιστα μητέρας μπορεί να μετακινήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία και να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας. Αυτό που έκαμε η Αγία εις Απόστολος Ελένη.

Στη Θεία Λειτουργία της εορτής, η παράδοση της Εκκλησίας καθόρισε να διαβάζεται μια αγόρευση του Αποστόλου Παύλου, της οποίας κεντρικά σημεία βρίσκουν εφαρμογή και στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήταν τότε που φυλακισμένος ο Άγιος Απόστολος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης κλήθηκε να απολογηθεί μπροστά στο Ρωμαίο πρέτορα Φίστο, το βασιλέα Αγρίπα Β' με την αδερφή του Βερνίκη και πλήθος αξιωματούχων της περιοχής. Εκεί ο φλογερός Απόστολος αναφέρθηκε στη μεταστροφή του από το θεϊκό όραμα που είδε έξω από τη Δαμασκό και έκλεισε το λόγο με το συμπέρασμα: «Όθεν βασιλέφα

ρήπα, ούκα γενόμη να πειθείς τη ουρανία οπτασία. Μετά από αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από αυτό το συγκλονιστικό για μένα γεγονός, δεν αδιαφόρησα, ούτε απήχθησα. Και πώς ήταν δυνατόν σε εκείνη τη θεϊκή φανέρωση και προσταγή. Αλλά της εν Δαμασκώ πρώτον, αρχίζοντας αμέσως από εκεί όπου βρισκόμουν, από τη Δαμασκό, και συνεχίζοντας κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και όλη την περιοχή της Ιουδαίας και στους ειδωλολάτρες ακόμη, απαγγέλω μετανοήν. Φέρνω το μήνυμα να μετανοήσουν και επιστρέφειν επί των Θεών, να ξαναγυρίσουν κοντά στον Άγιο Θεό. Άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας, αλλάζοντας ζωή και πράττοντας πια έργα που ταιριάζουν σε μετανοημένους ανθρώπους, σε πραγματικά ευλαβείς, σε χριστιανούς.

Έναν τέτοιον ακριβώς λόγο θα έλεγε και ο Μέγας Κωνσταντίνος για όλους εκείνους που θα απορούσαν, που θα ρωτούσαν και θα τον επέκριναν για τις κοσμοϊστορικές και κοσμογονικές αποφάσεις του. Ούκα γενόμην απηθείς τη ουρανία οπτασία. Άνθρωποι όλων των αιώνων, εχθροί και φίλοι, μάθετε το. Θα έλεγε ο Άγιος, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Μου ήταν αδύνατο να απηθήσω στην ουράνια οπτασία και εντολή. Έπρεπε, τόλμησα και με τη βοήθεια του Θεού άνοιξε ο δρόμος για ένα νέο κόσμο. ...312 μετά Χριστόν. Εκεί έξω από τη μουλβία γέφυρα της Ρώμης, ένα μονόγραμμα του Χριστού φωτεινό στον ουρανό και η εντολή του τον Νίκα, με αυτό να αγωνιστείς και θα νικήσεις, έδιναν την αποφασιστική όθηση στον Κωνσταντίνο. Ναι, έπρεπε να σταματήσει πια η ευτελής ειδωλολατρία και τώρα η θρησκεία του Ναζωραίου να ανορθώσει τους λαούς και τον κόσμο. Έπρεπε ακόμη να παραμεριστεί η βαριά και άκαμπτη λατινική παράδοση και στη θέση της να έρθει η ελληνική, που γεμάτη ευγένεια, πλαστικότητα και χάρη θα υπηρετούσε πολύ καλύτερα το πνεύμα. Τόλμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ύψωσε λάβαρό του το μονόγραμμα του Χριστού. Με ελληνικά γράμματα διακήρυξε το εν τούτο Νίκα. Πιστός και υπάκουος στη ουρανία οπτασία, ξεκίνησε να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο και με την δύναμη του Χριστού το πέτυχε. Ενεπνεύστησαν όσοι χριστιανοί στρατιώτες και αξιωματικοί ήταν στο στράτευμά του. Σαγηνεύτηκαν οι υπόλοιποι και με έξαρση όλοι τους, με ενθουσιασμό, με αισθήματα πρωτόγνωρα κάποιας θεόσταλτης μοναδικής ελπίδος, προχωρήσανε αποφασιστικά.

28 Οκτωβρίου του 312 μετά Χριστόν. Εκεί στη Μολβία γέφυρα κρίθηκε το μέλλον της ανθρωπότητας. Ιτήθηκε ο Μαξέντιος και άρχισε μαζί του να καταραίει αμετάκλητα όλος ο παλιός κόσμος. Το γεγονός ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. Η κοσμογονική μεταβολή ανερμήνευτη και απίστευτη. Στα χρόνια που ο μεγάλος Κωνσταντίνος έβλεπε το όραμα και ξεκινούσε, οι ειδωλολάτρες κατά περιοχές έφταναν το 90% του πληθυσμού. Η διωγμή εμένοντο. Σημειώστε ότι ακόμη και μετά την επίσημη κατάπαυσή τους με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, πολλοί τοπικοί ηγεμόνες με πρώτο το Λικίνιο του συνέχιζαν μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Σκεφτείτε αγαπητοί μας φίλοι επίσης τι θα πει να μετακινήσει κανείς την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Δεν λέμε τον άθλο να χτίσει την πόλη και να μεταφέρει τη διοίκηση μέσα σε 5 μόλις χρόνια. Το κύριο πρόβλημα ήταν οι αντιδράσεις, το ξάφνιασμα

ακόμα από την ανατροπή του παλιού κόσμου. Φαντάζεστε ποτέ έναν ηγέτη των Μαομεθανών να υψώνει στο χέρι τον Τίμιο Σταυρό και να φέρνει την πρωτεύουσά του προς την Ευρώπη με φανερό σκοπό τον εξελληνισμό? Αναλογίζεστε λοιπόν τι μεγαλείο προσωπικότητας, τι σθένος και φλόγα ψυχής έπρεπε να τον διακρίνει. Αυτά τα απίστευτα πνευματικά προσόντα τα διέθετε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αυτή την τόσο ειλικρινή, τίμια και γενναία καρδιά του την αντάμυψε ο Χριστός, παρέχοντας θεία χάρη και ολοκληρώνοντας το θαύμα. Μέσα στην ίδια τη Ρώμη, το 312 μετά Χριστόν, μετά τη νίκη, στείνεται άγαλμα του Κωνσταντίνου με το σταυρό στο χέρι. Λίγο αργότερα κόβονται νομίσματα με χριστιανικά σύμβολα. Η λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού καταργείται. Απαγορεύονται οι θυσίες ανθρώπων, οι μονομαχίες και θηριομαχίες στα στάδια. Καθορίζεται ως επίσημη αργία του κράτους η Κυριακή. Το πνεύμα της αγάπης και της αξίας άνθρωπος αλλάζει τους νόμους για τους δούλους, τα παιδιά, τους φυλακισμένους. Το φως του Χριστού φωτίζει και ζωογονεί την οικουμένη.

Και εκεί ψηλά, στο βάθρο του Ισαποστόλου, ο Μέγας, ο Ευεργέτης Μεριάδων Ψυχών, ο ηγέτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, επαναλαμβάνει σεμνά προς θαυμαστές και προς επικριτές του, ως αιτιολογία, μα και ως απολογισμό του άθλου του. Ούκα γενόμηνα πειθείς τη ουρανή οπτασία.

21 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, τους οποίους και κατατάσσει μεταξύ των ενδόξων, θεοσέπτων και εις αποστόλων. Στην Ορθόδοξη Υμνογραφία, ο Άγιος Κωνσταντίνος αναφέρεται πάντοτε στην Ελένη Μητρή τη Θεόφρονη. Φιλόστοργος η Μητέρα Εκκλησία διατηρεί ενωμένους τη μνήμη των πιστών, εκείνους που τα μικρόψυχα εντάλματα ανθρώπων είχαν χωρίσει και είχαν πληγώσει. Οι υμνογράφοι μας, ευαίσθητοι σε αυτή τη σχέση της μητέρας με το παιδί της, σχέση που ούτε στέματα ούτε θρόνια λιώνουν, δεν παραλείπουν να τους αναφέρουν πάντοτε μαζί.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν.

Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκ βάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψε μου. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο

0: καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδαί επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάρι.

0: ύψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε τα ράχτη. Προς την άγαμόν σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλην. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδή του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονα. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επιγύσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος

0: αυτό πόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπή έω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντα Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη Σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άιλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διή σε γύροντο τρόπαια, χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολλά.

0: Πάσεως του Σιβώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσα του. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Η να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννου.

0: Ελιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωή.

Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τε δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ενώ μειών ημών αρχαίων τε

τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε εν των μόνων ανεξίκακων κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιώνυμων αρχαίων τε και προσφάσεις.

και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου τον της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας τον πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάντων Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας τον πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδερφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν

κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη καινήν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα παιδιά είχαν σκορπίσει. Η δασκάλα, η Λέλα, τους είχε σημάνει διάλειμμα λέγοντάς τους «Μπορείτε να παίξετε τώρα». Και ύστερα σκόρπισαν, πιάνοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και οι κρυστάλλινες φωνές τους ακούγονταν κάθε τόσο να ρωτούν «Θεία Χλόη, τι είναι αυτό?» «Αυτό είναι κρεμαστός κήπος». «Και πώς το κρεμάσατε?» Τα πώς και τα γιατί έπαιρναν και έδιναν και η θεία Χλόη δεν άδειαζε από το να δίνει τις απαντήσεις. «Η θεία Ειρήνη μας είπε πως σε λένε κυρία Χλόη», της είπε μια στιγμή η Καλλιοπίτσα. «Όμως εγώ θα σε λέω θεία Ειρήνη Χλόη, αφού και εσύ είσαι καλή σαν τη θεία Ειρήνη. Και αφού εσύ και εσύ κάθεσαι στην πολυθρόνα». «Αλήθεια, θεία Χλόη, γιατί κάθεσαι στην πολυθρόνα?» ρώτησε αδιάκριτα ο Κωστάκης. «Είδες καμιά φορά ένα πουλί που έσπασαν τα φτερά του?» «Ναι, είδα», μπήκε στη μέση ο Παναγιώτης. «Ήταν κάτω στο χώμα και δεν μπορούσε να πετάξει». «Λοιπόν, και εμένα σπάσαν τα φτερά μου». «Είχες φτερά, θεία Χλόη?» ρώτησε γεμάτη θαυμασμό η Καλλιοπίτσα. «Ήσουν άγγελος?» «Θαύμασε η Στέλλα». «Και πού είναι τώρα τα φτερά σου?» ρώτησε ο Νίκος και άρχισε να ψάχνει τριγύρω του, μη τυχόν και τα ανακαλύψει σε καμιά γωνιά. Γέλασε η Χλόη και τους εξήγησε πώς έγινε και βρέθηκε δεμένη στην πολυθρόνα. «Σαν τη θεία Ειρήνη». «Είχες και εσύ θείο Παύλο?» ρώτησε η Μάρθα και την αγκάλιασε τρυφερά. «Όχι, εμείς έχουμε θείο Άρη και σε λίγο θα έρθει». «Απ' τον ουρανό?» ρώτησε γεμάτη δέος η Στέλλα. «Όχι, από το γραφείο του. Δεν έπαθε τίποτε ο θείος Άρης και θα χαρεί πολύ όταν σας δει». Και αλήθεια, όταν σε λίγο έφτασε ο Άρης και άνοιξε την εξώπορτα με το κλειδί του, κάτι το ασυνήθιστο μυρίστηκε. Κάτι μικροθόρυβοι, κάτι ψιθυριστές φωνές, κάτι μικρά βηματάκια. Για μια στιγμή κοντοστάθηκε. Τίποτε ησυχία. Προχώρησε προς την πόρτα της βεράντας. Ένας χορός από παιδικές φωνές τον χαιρέτησε. «Καλημέρα, θεάρη!» Η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Γύρω από την πολυθρόνα της Χλόης, πίσω από το κεφάλι της, κάτω από τα χέρια της, ξεπρόβαλαν 1, 2, 5, 6 κεφαλάκια που τον κοίταζαν και χαμογελούσαν. Την τελευταία στιγμή ανακάλυψε το 7ο. Ήταν το κουρεμένο κεφαλάκι του Σπύρου που ξεπρόβαλε κάτω από τη λεπτή κουβέρτα που πάντα σκέπαζε τα πόδια της Χλόης. «Τι είναι τούτο?» ρώτησε χαρούμενα. «Η έκπληξη της Ειρήνης», το απάντησε η Χλόη. Σε λίγο η πολυθρόνα του δέχτηκε την επίθεση των μικρών, πρώτα τα γόρια. «Καλημέρα, θεία Άρη», του είπαν και το έπιασαν το χέρι. Ύστερα τα κορίτσια. «Καλημέρα, θεία Άρη», και τα χεράκια τριγύριζαν το λαιμό και τον φιλούσαν. Τελευταία η μικρή Μάρθα ήρθε και κάθισε στην αγκαλιά του μόνη της, δικαιωματικά. Αυτή ήταν η θέση της. Κανείς δεν την αμφισβητούσε.

0: «Γιατί εσύ δεν πήγες στον ουρανό?» ρώτησε ο Κωστάκης. Ο Άρης έμεινε για μια στιγμή ευρώντιτος. Η Χλωή τον κοίταξε από μακριά χαμογελώντας. «Τους φαίνεται παράξενο», του φώναξε πάνω από τις παιδικές φωνές, «γιατί δεν ακολούθησες το παράδειγμα του θείου Παύλου?» «Γιατί εγώ δεν ήμουν άξιος για τον ουρανό», απάντησε εκείνος πολύ πιο σοβαρά από ό,τι το απαιτούσε η περίσταση. Εκείνη την ώρα ήρθε η κυρά Βασιλική να ρωτήσει πού να στρώσει το τραπέζι. «Εδώ έξω», είπε η Χλώη. «Να το κάνουμε πικνίκ. Τι λες, Άρη?»
1: «Ναι, βέβαια. Θα γιορτάσουμε με τους μικρούς μας φίλους».
0: Η Λέλα βοήθησε την κυρά Βασιλική στο στρώσιμο του μεγάλου τραπεζιού και σε λίγο η χαρούμενη συντροφιά καθόταν γύρω-γύρω. Η Χλώη επικεφαλής με τον Άρη στα δεξιά της. Η Λέλα στην άλλη άκρη του τραπεζιού και τα παιδιά, τρία δεξιά από τη Χλώη και τέσσερα αριστερά. Πλάι της αριστερά, αντίκρι στον Άρη, η μικρή Μάρθα. «Θεέ μου, τι χαρούμενο τραπέζι ήταν εκείνο», είπαν πρώτα την προσευχή τους. Ύστερα κάθισαν μπρος στα πιάτα τους, φόρασαν την πετσέτα τους και είπαν με ένα στόμα «καλή όρεξη» και ρίχτηκαν με την αθώα λεμαργία των παιδιών στο φαγητό. Για λίγο δεν άκουγες τίποτα άλλο παρά μονάχα τα πυρούνια να χτυπούν πάνω στα πιάτα. Ως και η μικρή Μάρθα δεν είχε ανάγκη να τη βοηθήσουν. Έτρωγε σαν ένα καλοαναθρεμένο μεγάλο κορίτσι. Η Χλώη δεν μπορούσε να φάει. Τα μάτια της δεν χόρτεναν να βλέπουν τα παιδιά. «Μα εσύ δεν τρως τίποτε?» «Α, ναι, ξέχασα», απάντησε στον Άρη και χαμογέλασε λυπημένα. Για μια στιγμή τα μάτια τους συναντήθηκαν και ήταν και δυο τους σοβαροί. «Θεία Χλώη, κοίταξε», είπε ξαφνικά η Μάρθα. «Το πιάτο μου είναι άδειο!» «Μπράβο, Μάρθα, έτσι θα γίνεις ένα μεγάλο κορίτσι!» «Η θεία Ειρήνη λέει πως θα γίνω πιο μεγάλη από αυτήν!»
1: «Εγώ είμαι πιο μεγάλος από τη θεία Ειρήνη», είπε ο Παναγιώτης.
0: «Αφού το περνώ το κεφάλι της!» Ένα-ένα τα πιάτα σκουπίζονται και τα παιδιά φωνάζουν. «Θεία Χλώη, έφαγα!» «Θεία Άρη, κοίτα!»
2: Ύστερα έφαγαν και το γλυκό που στο μεταξύ η κυρά Βασιλική έφερε από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Σταύρωσαν τα χεράκια τους πάνω στο τραπέζι και ο Παναγιώτης ρώτησε:
0: «Να σας τραγουδήσουμε?»
1: «Φυσικά»,
2: είπαν ο Άρης και η Χλώη. Και ενώ οι παιδιάστικες φωνές γέμιζαν τον αέρα, η Μάρθα γλίστρησε σιγά σιγά από την καρέκλα της και ήρθε και χώθηκε ανάμεσά τους. Σφίχτηκε πάνω στη Χλώη και ύστερα στον Άρη. Την αγκάλιασαν τρυφερά και οι δυο και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβουν κι αυτοί, τα χέρια τους ενώθηκαν πάνω στο κεφαλάκι του μικρού παιδιού. Όταν το κατάλαβαν, κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι και τα χέρια τους δεν χωρίστηκαν.

Όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο Άρης για το γραφείο, δεν του έκανε καρδιά να αφήσει τα παιδιά? Μα την αλήθεια, αν δεν είχα μια ανεπίγουσα συνάντηση, δεν θα κατέβαινα. Μα πρέπει οπωσδήποτε. Πήγαινε τότε και ένια σου. Μια που έγινε η αρχή, η Ειρήνη θα μας τα στέλνει τακτικά. Χαιρέτησε τα παιδιά ο Άρης και έφυγε. Όλο το απόγευμα η Χλώη έπαιξε μαζί τους, γέλασε με τα αστεία τους, δέχτηκε τα χάδια τους, άκουσε όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης και ύστερα με μεγάλη λύπη τα αποχαιρέτησε. Άκουσε τα μικρά βηματάκια να απομακρύνονται, να κατεβαίνουν τις σκάλες, να σβήνουν και ύστερα μια απόλυτη ησυχία απλώθηκε γύρω της. Τι άδειο που είναι το σπίτι, σκέφτηκε. Και ήταν αλήθεια άδειο, σαν τη χελιδονοφωλιά πάνω εκεί στην μπαλκονόπορτα, όταν έφυγαν τα χελιδόνια και την εγκαταλείψαν έρημη, ως την ώρα που γύρισε ο Άρης. Οι φωνές των παιδιών έφταναν στα αυτιά του Άρη καθώς ανέβαινε το δρόμο, και αυτή η ζωντανή εντύπωση του έμεινε και την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο. Είδε τον πελάτη που περίμενε, συζήτησαν για τη δουλειά τους,

Πήραν αποφάσεις, διαφώνησαν, συμφώνησαν και όλη αυτή την ώρα ένιωθε την παρουσία της Χλώης και των παιδιών ολοζώντανη στο πλευρό του. Κάποια στιγμή, μέσα στη συζήτηση, έριξε τα μάτια του πάνω στη Βέρα του και ήταν σαν να βλέπει τη Χλώη. Ο κύριος Κιόρτης δεν πήρε είδηση από αυτό που πεζόταν κάτω από τα μάτια του. Επισφράγισαν τη συμφωνία τους και ύστερα ο Κιόρτης έφυγε. Έμεινε ο Άρης μόνος. Τη χρειαζόταν αυτή τη μοναξιά και μάλιστα μέσα του παρακαλούσε να μην έρθει κανένας και τον ενοχλήσει. Ήταν ανάγκη να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις και πουθενά δεν μπορούσε να είναι τόσο μόνος όσο στο γραφείο του. Άνοιξε για μια στιγμή την πόρτα και είπε στον υπάλληλό του: «Αν με ζητήσει κανείς δεν είμαι εδώ, ακόμα και στο τηλέφωνο». «Μάλιστα κύριε Χερογιάννη», είπε εκείνος και έσκυψε στα βιβλία του. Έκλεισε και ο Άρης την πόρτα και κάθισε στην πολυθρόνα του. Όταν πέρασε λίγο η ώρα, είπα αποφασιστικά: «Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο». Τώρα πια δεν αμφέβαλε πως η Χλώη ήταν έτοιμη να τον συγχωρήσει. Μα και ποτέ δεν ήταν σίγουρος πως η αγάπη της ήταν πάντα στο πλάι του. Ακόμη και όταν εκείνος βρισκόταν λεύγες μακριά της ψυχικά. Πολύ περισσότερο τώρα, ύστερα από εκείνο το θερμό σφίξιμο των χεριών τους, πάνω από το κεφαλάκι της Μάρθας, και εκείνο το τρυφερό βλέμμα της Χλώης που τον συνόδευσε ως την πόρτα την ώρα που έφευγε. Δεν είχε πια καμία αμφιβολία πως η Χλώη ήταν έτοιμη να τον συγχωρήσει, γιατί τον αγαπούσε αληθινά, βαθιά, με μια αγάπη τόσο διαφορετική από εκείνη που είχε γνωρίσει ο Άρης ως τώρα. Μια αγάπη γεμάτη αυταπάρνηση, πόνο, θυσία. Μια αγάπη λουσμένη σε ένα άλλο, ανέσπερο φως, υπέροχο. Θα πήγαινε να πέσει στα πόδια της, ναι, στα πόδια της, να τη ζητήσει συγχώρεση. Και ακόμα να τη ζητήσει να του μάθει και εκείνου να αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Από την ημέρα που είχε συναντήσει την Ειρήνη Μπένη και εκείνη, του είχε επιστήσει την προσοχή στο πόσο διαφορετικά σκεπτόταν η Χλώη πάνω στη ζωή, στην αγάπη, στο γάμο. Πολλές φορές κάθισε και σκέφτηκε τα λόγια της. Πραγματικά είχε η Ειρήνη πολύ δίκιο, απόλυτο δίκιο. Μόνο έτσι μπορούσε ο γάμος του με τη Χλώη να γίνει αληθινός και ολοκληρωμένος. Θα γινόταν απόψε αυτός. Αυτό το ξεκαθάρισμα. Αυτός ο απολογισμός. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα φύγει, θα τρέξει, θα καθίσει στα πόδια της και θα της τα πει όλα. Αρκετό πολύτιμο χρόνο είχε αφήσει να πάει χαμένος. Σε λίγο βγήκε στον προθάλαμο έτοιμος. «Φεύγω», είπε και έκλεισε πίσω του την πόρτα. Εκείνος χαμογέλασε με σημασία. Δεν ήταν δε η πρώτη φορά που το αφεντικό του έφευγε έτσι βιαστικά.

Το βράδυ τους βρήκε καθισμένους στη βεράντα να κοιτάζουν τον αστροφώτη στο ουρανό και να μιλούν. Η Χλωή στην πολυθρόνα της και ο Άρης στο χαμηλό σκαμνί της Λέλας, στα πόδια της με το κεφάλι ακουμπισμένο πάνω στα γόνατά της. Η Χλωή είχε το χέρι της πάνω στο κεφάλι του και πότε-πότε το χάιδευε. Τι στιγμές που είχαν ζήσει, αλήθεια. Ποτέ της δεν θα ξεχάσει η Χλωή τη συγκίνηση που δοκίμασε όταν ο Άρης μπήκε με ορμή, ρίχτηκε στα πόδια της και πιάνοντας τα δυο της χέρια, της είπε: «Χλωή, πρέπει να σου μιλήσω. Είναι ανάγκη να μ' ακούσεις». «Θεέ μου, τι ένιωσε ακούγοντάς το να κατηγορεί τον εαυτό του? Ήθελε να τον υπερασπιστεί. Έκανε να του κλείσει το στόμα, δοκίμασε να του πει: «Δεν πειράζει, Άρη. Όλα αυτά πέρασαν, ξεχάστηκαν». Όμως εκείνος ούτε λέξη δεν ήθελε να ακούσει. «Πρέπει να σου τα πω όλα, Χλωή. Πρέπει. Δεν το καταλαβαίνεις». Και τον

Άφησε να της τα πει. Όταν τελείωσε ο Άρης, όταν είπε και την τελευταία του λέξη, η Χλώη σιωπούσε. Σιώπησε και εκείνος για αρκετή ώρα. Και ύστερα τη ρώτησε. Και τώρα τι θα γίνει? Εγώ μια φορά δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου. Μακριά μου, μα γιατί Άρη? Δεν το ξέρεις πως δεν έπαψα να ονειρεύομαι και να ελπίζω και να προσεύχομαι για αυτή τη στιγμή? Και να σκέπτεται κανείς πως έπρεπε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο γύρο για να συναντηθούμε επιτέλους. Μα εγώ ήμουν πάντα κοντά σου, Άρη. Όταν πέρασε η πρώτη συγκίνηση, η κουβέντα τους έγινε ευκολότερη. Εκείνο που κυρίως δεν συγχωρώ στον εαυτό μου είναι η ελαφρή καρδιά με την οποία σ' άφηνα εδώ μέσα κλεισμένη, χωρίς να σκεφτώ καν πως είχες ανάγκη από το ύπαιθρο, από τον καθαρό αέρα. Όταν είδα την Ειρήνη εκείνη την ημέρα που την επισκέφτηκα να κινείται ελεύθερα στο σπίτι, χάρη σε εκείνη την πολυθρόνα με τους τροχούς, δεν ξέρεις την ντροπή αισθάνθηκα. Να μην το σκεφτώ αυτό για σένα και να σ' αφήνω. Σε παρακαλώ, Άρη, αυτά πέρασαν πια. Και βέβαια πέρασαν. Από εδώ και πέρα δεν θα στερηθείς τίποτα από εκείνο που χρειάζεσαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αύριο κιόλας θα παραγγείλω την πολυθρόνα και ακόμα θα συμφωνήσω με ένα ταξί να έρχεται τακτικά να μας βγάζει έξω. Ναι, Άρη. Και η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στην Ειρήνη. Συμφωνείς? Απολύτως. Μόνο πριν να πάμε σπίτι, να περάσουμε από μια εκκλησία. Θα ήθελα, πόσο θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω τον Θεό. Θα τον ευχαριστήσουμε μαζί, Χλώη. Είπε με χαμηλότερη φωνή ο Άρης. Εκείνη την ώρα ήρθε η κυρία Βασιλική και ρώτησε αν έπρεπε να στρώσει το τραπέζι στην τραπεζαρία ή στη βεράντα. Εδώ έξω, κυρία Βασιλική. Έχει τόση δροσιά, τόση ομορφιά με το φεγγαρόφωτο. Στο τραπέζι ξαναθυμήθηκαν το μεσημεριάτικο φαγητό με τα παιδιά. Τι χαριτωμένα που ήταν. Μόλις έφυγαν, κάθισα και έγραψα τη Ειρήνη για τη χαρά που μας έδωσε, για την έκπληξή της. Για σκέψου να είχες τόσα παιδιά. Πάντα μου ονειρεύτηκα μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Κι εγώ. Και σώπασαν. Όμως η σιωπή τους δεν είχε κάτι το βαρύ και καταθλιπτικό. Ήταν γεμάτη από φτερουγίσματα και λουδιών και παιδιάστικα γέλια.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Ανάληψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε στη χειρά ιδιόμελα του Ισπυρίνου της Ανάληψεως σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

παραδοξαστικό των στοιχειρών της αναλήψεως, των κόλπων των πατρικών, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, από τον άρχοντα πρωτοψάλη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

πρώτη οδή του κανόνος της αναλήψεως σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Θα ακούσουμε από την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και από τον χορό των Πατέρων.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της αναλήψεως σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση Δημοσθένους Παϊκόπουλου, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μεγάλη σημερινή γιορτή, αγαπητοί μας φίλοι, δεσποτική, η ανάληψη του Κυρίου μας. Ο Ιησούς Χριστός, με το αναστημένο σώμα Του, νικώντας το θάνατο, το χώρο και τον χρόνο, δοξασμένος και ένδοξος, αναλήφθηκε στους ουρανούς. Έτσι η ανθρώπινη φύση, αδιάσπαστα ενωμένη με τη θεϊκή, τοποθετήθηκε για πάντα στην πιο τιμητική θέση, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, στα δεξιά του Πατέρα. Τι όμως σημαίνει αυτό για μας τους ανθρώπους? Εμείς κατακτήσαμε τους εθέρες και έχουμε ήδη τόσες δεκαετίες που καμαρώνουμε για το ταξίδι μας στη Σελήνη. Μα για να είμαστε ειλικρινείς, παρόλες τις κατακτήσεις μας, ασφικτιούμε. Νιώθουμε βαριά πάνω μας την έλξη της γης και των γήινων. Νιώθουμε, και ας μην τον ομολογούμε, εξουθενωτικό τον ξεπεσμό μας από τη δόξα του Παραδείσου και γευόμαστε πικρό τον ευτελισμό μας μέσα στην καθημερινή φθορά της αμαρτίας. Για μας λοιπόν ο Χριστός εξασφάλισε μια θέση στον ουρανό. Τι τάχα περισσότερο λαχταράει η καρδιά μας, αγαπητοί μας φίλοι. Εννοείται βέβαια ότι οι ουρανοί δεν είναι ένας χώρος παραμυθένιος, ούτε μόνο μελλοντική δόξα. Είναι η διάσταση του Πνεύματος, την οποία ζούμε από τώρα, μέσα στην Εκκλησία. Αλλά τα ουράνια δώρα δεν τα οικειοποιούνται όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι. Τα χαίρονται και τα απολαμβάνουν μόνο εκείνοι που είναι μέλη του ανηλυμένου σώματος του Χριστού, οι αληθινοί χριστιανοί. Με απλά λόγια, θα καρποθούμε τα δώρα της αναλήψεως του Χριστού στην προσωπική μας ζωή, όταν εμείς οι ίδιοι αναλυφθούμε εσωτερικά, όταν αντιληφθούμε ότι ο τέλειος εαυτός μας βρίσκεται στον ουρανό. Είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο θησαυρός μας. Ο πόθος και η βεβαιότητα για τη συνάντηση μαζί Του κάνει τον πνευματικό αγώνα ελκυστικό, διότι η καρδιά αυθόρμητα στρέφεται εκεί όπου είναι ο θησαυρός της. Ζητεί και φρονεί τα άνω. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται η ανάληψη. Με αυτήν την πρακτική πιστεύετε και βιώνετε.

τάξης 1 στίχος 9. Μία σκηνή καταπληκτική προσφυγής μας ακροατέ διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων και στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Μία σκηνή που μπορεί σ' άλλους αιώνες να φαινόταν στη διάνοια των ανθρώπων απίστευτη, αλλά στον αιώνα μας δεν μπορεί να θεωρείται απίστευτη. Παρόμοια σκηνή σε πολύ μικρότερες βέβαια διαστάσεις γίνεται και σήμερα από τη σύγχρονη επιστήμη. Αν πριν από 200 χρόνια βρισκόταν κάποιος να γράψει ιστορία για το πώς εκτινάσεται ένας πύραυλος ή ένα διαστημόπλαιο μέσα στο αχανές σύμπαν, ασφαλώς η ιστορία του θα εθεωρείτο φανταστική και κανένας δεν θα την πίστευε. Αλλά να, που η επιστήμη σήμερα δημιουργεί τέτοιες διαστημικές σκηνές. Σε κάποιο μέρος που λέγεται διαστημικό κέντρο είναι μαζεμένος κόσμος πολλής. Ημερομηνία 19 Ιουλίου 1969. Περιμένουν με αγωνία σπουδαίο γεγονός. Σε κάποια στιγμή όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Ατενίζουν προς τα ύψη, όλο και ψηλότερα τα μάτια. Βλέπουν το διαστημόπλιο με τους πρώτους αστροναύτες. Εκτοξεύεται, υψώνεται ψηλά, γίνεται μια μικρή κουκίδα και σε λίγα δευτερόλεπτα χάνεται από τα μάτια τους. Βυθίζεται στο άπειρο. Δύο άνθρωποι διασχίζουν το στερέωμα, περνούν την ατμόσφαιρα της γης και πηγαίνουν για προσελήνωση.

καταπληκτικό γεγονός, αλλά εσείς οι ορθολογιστές και οι άπιστοι που οπωσδήποτε πιστεύετε αυτό το γεγονός, διότι το έδειξε η τηλεόραση, γιατί δεν πιστεύετε το άλλο εκείνο γεγονός, το απείρως ανώτερο που μας το παρουσιάζει η ουράνια τηλεόραση που ονομάζεται Αγία Γραφή. Ποιο το γεγονός? Η ανάληψη του Χριστού, παρόμοιο ή μάλλον ασύγκριτα ανώτερο διαστημικό γεγονός. Διαστημικό κέντρο η Βιθανία, ένας χώρος λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ, θεατέ του γεγονότος της Θείας Εκτοξεύσεως οι μαθητέ. Ενώ κάθονταν και συζητούσαν με τον αναστημένο διδάσκαλο, ξαφνικά βλέπουν μια νεφέλη, φωτεινή, και μέσα στην νεφέλη ο Χριστός με θεϊκή λάμψη. Πριν καλά-καλά συνέλθουν από την έκπληξη, βλέπουν το Χριστό μέσα στην νεφέλη να ξεφεύγει από τη γη, να ανεβαίνει προς τα πάνω, να διασχίζει τους ουρανούς και να χάνεται στο άπειρο. Αστροναύτης, θείος αστροναύτης ο Χριστός, διασχίζει τον ωκεανό του ουρανού. Και οι μεν αστροναύτες σταμάτησαν το ταξίδι τους στη σελήνη και έμειναν λίγη ώρα στον άγωνο και αποτρόπαιο χώρο της. Ο Χριστός όμως διέσχισε τους ουρανούς των ουρανών και έφτασε στο θρόνο του ουρανίου Πατρός και κάθισε εν δεξιά του Πατρός. Απίστευτο γεγονός. Θα ήταν απίστευτο αν δεν υπήρχε η δύναμη, η οστική δύναμη που προκαλεί το γεγονός. Ποιος γνώριζε πριν από 200 χρόνια πως θα ανακαλυπτόταν μια δύναμη που θα μπορούσε να εκτοξεύει πυράβλους και διαστημόπλια εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ψηλά? Αλλά τι είναι αυτή η δύναμη μπροστά στη θεϊκή δύναμη, μπροστά στη δύναμη εκείνου του παντοδυνάμου Θεού, εκείνος που ενέκλεισε στη διάνοια

του ανθρώπου τη δύναμη να δαμάζει την ύλη και να υποτάσσει τα στοιχεία της φύσεως. Εκείνος που ενέκλεισε σε ένα μικρό άτομο ύλης τεράστια δύναμη, εκείνος που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλες τις ουράνιες δυνάμεις, εκείνος ο παντοδύναμος Χριστός, δεν μπορεί να διασχίσει τους ουρανούς και να ανέλθει στο θρόνο της θεότητος. Το γεγονός της αναλήψεως για εκείνον που πιστεύει στην παντοδυναμία του Χριστού είναι απόλυτα απιστευτό. Είναι η σφραγίδα των επιγείς θαυμάτων του Χριστού. Είναι το πλήρωμα του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.

Ο καταβάς λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Θαυμαστό το γεγονός της αναλήψεως, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως. Από τους ουρανούς κατέβηκε ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, κατά τη γέννηση στους ουρανούς ανέβηκε ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ανάληψη. Άγγελοι συνοδεύουν τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού, εμφανίζονται και ψάλουν ύμνους χαράς και δοξολογίας. Άγγελοι συνοδεύουν τον αναλυφθέντα Λόγο του Θεού. Άγγελος εμφανίζεται στους ποιμένες της Βηθλεέμ για να τους καθησυχάσει από την έκπληξη του Θείου Φωτός της γεννήσεως. Δύο άγγελοι λευκοντημένοι εμφανίζονται στους μαθητάς που στέκουν έξω στη Βηθανία και ατενίζουν εκστατικοί τους ουρανούς. Λέγουν οι δύο άγγελοι, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Όταν έκλεινε τους ουρανούς για να κατεβεί, ήταν μόνο ο Θεός. Τώρα όμως που διασχίζει τους ουρανούς και ανεβαίνει, δεν είναι μόνο ο Θεός, είναι και άνθρωπος. Ανεβαίνει ο Θεάνθρωπος και ως Θεάνθρωπος παραμένει στους ουρανούς, ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Ήρθε πάνω στη γη και βρήκε την ανθρώπινη φύση πεσμένη στα έσχατα βάθη. Πήρε αυτή την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε και την εξαγίασε με όλα τα επιγή στάδια της θείας οικονομίας. Προπαντός την καθάρισε με το τίμιο αίμα του επάνω στο σταυρό και την ανέστησε με την ανάστασή του. Με την ανάληψή του παίρνει την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει ψηλά και την κάνει συγκάθεδρον το πατρί. Σε ένα από τα καθίσματα του όρθρου της εορτής της αναλήψεως τονίζεται η γενωμένη στην ανθρώπινη φύση τιμή. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουράς συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρο να πυργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Αποτελούν δε τα λόγια αυτά ερμηνεία των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης συνεζοποίησε το Χριστό, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της υπουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Εφεσίους 2:5 έως και 6. Όταν ο Λόγος του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό, κατέβηκε ένα φανή δόξη. Όταν ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψή του, ανέβηκε εν φανερά δόξη. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Και αυτή η δόξα που φάνηκε κατά την ανάληψη δεν είναι μόνο μία απόδειξη ότι ο Χριστός, που οι εχθροί του θέλησαν να ταπεινώσουν με την εξουθένωση του Σταυρού, είναι ο δοξαζόμενος Θεός, αλλά αποτελεί και προμήνυμα της άλλης δόξας, της άπειρης δόξας που θα έχει ο Χριστός όταν ξανακατεβεί. Κατέβηκε ο Χριστός με τη θεία του ενανθρώπιση, ανέβηκε με τη θεία του ανάληψη, θα ξανακατεβεί με τη δευτέρα του παρουσία. Αυτό βεβαιώνουν και οι δύο άγγελοι. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθημών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών.

το γεγονός της αναλήψεως προσφυλής μας ακροατέ είναι διδακτικότατο για μας. Δεν έχει μόνο τη θεολογική του σημασία, έχει και την ηθική του σημασία. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός που έγινε κάποτε για τον Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Είναι και γεγονός που επαναλαμβάνεται πολλές φορές για τους πιστούς και θα επαναληφθεί εν δόξη για όλους εκείνους που θα ζουν κάτω στη γη κατά τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η ψυχή του πιστού, η ψυχή εκείνου που έζησε κατά Θεόν και αγωνίστηκε σε αυτόν τον κόσμο και έζησε με το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών, η ψυχή αυτή την ώρα του θανάτου αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Άγγελοι λευκοφορεμένοι παραλαμβάνουν την ψυχή και την φέρνουν ψηλά, πολύ ψηλά. Και ο πιστός γίνεται ουρανοπολίτης, γίνεται θεόπτης, γίνεται ουρανοβάμων. Την αλήθεια αυτή παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος πολύ ζωντανά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του για όλους εκείνους που κατά τη Δευτέρα παρουσία θα βρεθούν να ζουν κάτω στη γη. Σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία ακούμε αυτή τη μεγαλόπρεπη περιγραφή του Παύλου. Έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα.

Τα ουράνια έπαρσης προσφυλής μας, ακροατέ μας, περιμένει. Μια έπαρσης που θα μας πάρει από τη γη για να μας φέρει στους ουρανούς. Μια έπαρσης μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Μια έπαρσης θα μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Η σατανική έπαρσης, η υπερηφάνεια του δαίμονος και του πρώτου ανθρώπου μας κατέβασε από τον ουρανό στη γη. Θέλησε ο άνθρωπος να ανεβεί πιο ψηλά από το Θεό και έπεσε πολύ χαμηλά. Τώρα για να ανεβάσει ο Θεός τον άνθρωπο πάλι ψηλά, κατέβασε τον Υιό του πολύ χαμηλά. Ταπεινώθηκε ο Χριστός την εσχάτη ταπείνωση και ύστερα δοξάστηκε. Προτού εμφανιστεί μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, στην ένδοξη ανάληψή του εμφανίστηκε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης πάνω στο φρικτό και ταπεινωτικό σταυρό. Δια της ταπεινώσεως στο ύψος, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται, βεβαιώνει ο Κύριος. Αν δεν ταπεινωθούμε, δόξα δεν θα γευθούμε. Αν στον κόσμο αυτό αρνηθούμε το σταυρό,

ψηλά τα μάτια είχαν οι μαθητέ και ατένιζαν τους ουρανούς την ώρα της αναλήψεως. Ψηλά και εμείς τα μάτια μας έφαγαν τα χαμηλά η ύλη και ο κόσμος, η χαμοζωή και η λάσπη. Καιρός να σηκώσουμε τα μάτια, να ταινίσουμε τους ουρανούς τις θείες πραγματικότητες. Ψηλά οι αισθήσεις, ψηλά η διάνοια, αρκετά κολλήσαμε στα χαμηλά το μυαλό μας. Καιρός για ψηλές σκέψεις, για ψηλά νοήματα, για ψηλά αισθήματα, ψηλά οι καρδιές μας. Έτσι θα αξιωθούμε μια κάποια ημέρα να ανεβούμε ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του αναλυφθέντος αθημόνιστον ουρανών Ιησού Χριστού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ψάλλει χορός των Ιεροψαλτών του ομώνυμου Ιερού Ναού Βόλου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν η αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς την όποιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτες εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χιονών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει, ταχύης ακουσόν μη Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει τα προσωπών σου επί μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσινες λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόμε του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με την Υγεία Θεία. Ένε και εν τον ματώ σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσον τας ονομίας ημών. Άγιοι, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Εν εν και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφελέτης ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν...

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Δόξων, Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ψαλή χορός ιεροψαλτών του ομώνυμου Ιερού Ναού Βόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

0: του, την οποία ποτέ πια δεν πρόκειτο να αποβάλει. Το γεγονός αυτό συνιστά για μας τα κτιστά δημιουργήματα του απειροτέλειου Θεού, ύψιστη περιοπή, άφθητο μεγαλείο, καταστάσεις που μας ανεβάζουν ψηλότερα και από τους αγγέλους. Γιατί το μεγάλο δώρο να γίνουμε κατά χάρη Θεοί δόθηκε χαριστικά μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, όχι όμως και στις άειλες φύσεις. Και ενώ με την παράβασή μας στον Παράδεισο είχαμε χωριστεί από το Θεό και πέσαμε στα κατώτατα μέρη της γης, στον Άδη, όπου βασίλευε ο θάνατος, τώρα χάρη στον Κύριό μας που προσέλευε την ανθρώπινη φύση μας, την αγάπησε, την ξεκαινούριωσε και την εθέωσε, ανεβήκαμε ψηλότερα από τους αγγέλους. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έκανε μέτοχο και κοινωνό της μακαρίας ζωής του Τριαδικού Θεού την ανθρώπινη φύση.
1: Μπροστά σε αυτό το βαθύ μυστήριο της Θείας Αγάπης και το πρωτόγνωρο φαινόμενο, οι άγγελοι προϋπάντησαν τον Θεάνθρωπο σε ένα πανηγυρικό συναγερμό, αλλαλάζοντας για την κρατεά νίκη του. Και οι άρχοντές τους, με θείο κέλευσμα, άνοιξαν διάπλατα τις πύλες των ουρανών για να υποδεχτούν τον βασιλέα της δόξης και να φανεί η λαμπρότητα και το ασύγκριτο κάλος τους.

0: Η ανάληψη του Κυρίου σηματοδότησε και ένα άλλο γεγονός για το οποίο ο ίδιος είχε μιλήσει στους μαθητές του. Τώρα που ολοκληρώθηκε η προαιώνια θέληση του Θεού για τη σωτηρία μας, τώρα που ο Κύριος είναι ο άρχον της Θείας Βασιλείας, θα απέστειλε στον κόσμο τον Παράκλητο για να ιδρύσει την Εκκλησία Του και να την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Τώρα ο Κύριος, ως αόρατη και μυστική κεφαλή της Εκκλησίας Του, την κυβερνά και μεσητεύει για μας, τα μέλη της, στον ουράνιο Πατέρα Του, ενώ ταυτόχρονα τη ζωοποιεί με το Πανάγιο Πνεύμα Του.
1: Η επόμενη μετασώματος ένδοξη και με συνοδεία όλων των αγγέλων έλευσή Του στον πλανήτη μας θα πραγματοποιηθεί όταν θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Ωστότε όμως ο ουρανός δεν είναι πια χωρισμένος από τη γη. Οι πύλες του είναι ανοιχτές για όλους όσους μετανοούν και πιστεύουν στο Σωτήρα. Και αυτός είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Είναι μαζί μας παρόν στον κόσμο που ήρθε για να ελευθερώσει από την αμαρτία. Είναι μαζί μας σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένοντας και τη δική μας οριστική αναχώρηση από εδώ. Ωστότε, ακούει τις προσευχές μας, δέχεται τα δάκρυά μας. Είναι μαζί μας, συνοδοιπόρος μας, γιατί η γη μας είναι πια το σπίτι του Θεού και η ψυχή του καθενός μας κατοικητήριο δικό του. Εννοείται βέβαια όλων εκείνων που θέλουν να ανήκουν στην πολιτεία του Θεού, δέχονται να κυβερνώνται από τους νόμους του και περιμένουν να εγκατασταθούν εκεί όπου έχουν και τα πολιτικά τους δικαιώματα, εκεί όπου βρίσκονται τα μεγάλα τους συμφέροντα και οι άριστοι φίλοι τους, διότι τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι από τώρα συμπολίτε των Αγίων και οικιακοί του Θεού.
0: Να γιατί η Ανάληψη είναι μεγάλη γιορτή Θριάβου και υπερκόσμιας πανηγυρικής χαράς για μας τους Ορθοδόξους.

Πάρατε πύλας, ανοίξτε τους πυλώνες του ουρανού, σηκώστε τις αμπάρες τις αιώνιες, ξαναγυρίζει ο στρατιλάτης, πανηγυρίστε άγγελοι Θεού. Κλεισμένη πύλη της Εδέμ άνοιξε πάλι, δοξώστε φως, ο βασιλιάς σου φτάνει, ντυμένος των θνητών την αυθαρσία. Υιός ανθρώπου, ο υπερούσιος, άναρχος Θεός. Άρατε πύλας, πρώτη χαρά του παραδείσου ο νέος Αδάμ, τον ήλον και τις λόγχες του να οι τύποι. Μέσα στο φως του των θλιβερών θνητών του Άδη αστράφτει λευτεριά. Λάφυρο τρισαγάπητο, στη δόξα του ανεβάζει πάλι τη Σέβα στα παιδιά. Ο βασιλιάς της δόξας φθάνει, Κύριος κρατεός και δυνατός. Άρατε πύλας, μόνος την έδωσε τη μάχη διαπαντός. Θεάνθρωπος θριαμβευτής και νάτος, εκ δεξιών της δόξας του πατρός. Ορθός ο Κύριος των δυνάμεων, μες στην τρισήλια λάμψη, να καταπέμπει τον παράκλητο στην εκκλησία του πια. Αγιασμό, αλήθεια και χαρά. Ορθός και ευδοκία στον κόσμο, αρχιερέας αιώνιος και φίλος και πρωτότοκος για όλους αδελφός. Ο γλυκητάτης του φωνής, μαζί μας πιάσε όλες τις ώρες της ζωής. Το δήλωσαν τάψευστα του χείλη, του καθενός μας το όνομα της θεϊκής του προσευχής αγάπημα έχει γίνει. Άρατε πύλας, στις αναλήψεως παιδιά το πανηγύρι, την εκκλησία του Χριστός εφρόσινο ξανακερνάει ποτήρι. Άνοιξε ο δρόμος του ουρανού κυπήλη, χαρά του που θα τον πάρει αδίσταχτα και θα ανεβεί κοντά του.

ούτως ελεύσετε. 40 μέρες μετά την Αγία Ανάστασή Του, ο Κύριος μας ήταν μαζί με τους Αγίους Μαθητές Του, συναλλιζόμενος, τρώγοντας μαζί τους, οπτανόμενος, εμφανιζόμενος κάθε τόσο ολόσωμος μπροστά τους, άφθορος και ένδοξος, άλλοτε και κλεισμένον των θυρών στο υπερό της Ιερουσαλήμ, άλλοτε βαδίζοντας πλάι τους προς Εμαούς και άλλοτε στο ακρογιάλι της Τιβεριάδος και άλλοτε αλλού στη Γαλιλαία κυρίως. Σαράντα μέρες, φίλοι μας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να βεβαιωθούν ότι πράγματι ανέστη, πράγματι ζει, αήττητος από τη φαρμακερή δύναμη του θανάτου, πολύ περισσότερο μάλιστα και νικητής του. Ακόμη σε αυτές τις 40 μέρες τον ρωτούσαν διψασμένα για να μάθουν και εκείνος τους εξηγούσε, τους δίδασκε όλα όσα τους ήταν μέχρι χθες αποκριμένα. Βέβαια, τους έδινε οδηγίες και για την Εκκλησία, για τα ιερά μυστήρια, για τους θεσμούς της. Τους προέλεγε ασφαλώς και για την ευεργετική εξάπλωση της μικράς ζύμης της ψυχής. Προς το τέλος των 40 ημερών τους έφερε ο διδάσκαλος και πάλι στα Ιεροσόλυμα, λίγο πιο έξω από την πόλη, στα ανατολικά, στο δρόμο προς τη Βιθανία, στο λόφο με τους ελαιώνες, εκεί που πολλές φορές συνήθιζε να τους φέρνει από παλιά στον ήσυχο τόπο. Τους δίδασκε όπως πάντα, τώρα όμως τους έλεγε για το άμεσο μέλλον. «Βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Να τώρα, όπου να είναι, θα στείλω την επαγγελία του Πατρός, των άλλων παράκλητων που σας έχω πολλές φορές υποσχεθεί, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, μη φύγετε για τη Γαλιλαία ή για τα σπίτια σας. Μείνετε εδώ και περιμένετε, θα λάβετε δύναμη ουράνια. Λείψεστε δύναμην και έσεστε μη μάρτυρες. Θα μιλάτε πια και θα διακηρύσετε όλα όσα ξέρετε για μένα από προσωπική μάλιστα εμπειρία, τόσο στην Ιερουσαλήμ και γενικότερα στην Παλαιστίνη, όσο και στην Οικουμένη όλη, έως εσχάτου της γης, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ωστόσο, την ώρα που ο Κύριος μας έλεγε στους Αγίους Μαθητές Του αυτά τα λόγια, εκεί στο όρος των ελαιών, συνέβη κάτι το απρόσμενο. Βλεπόντων αυτών, επήρθη. Έτσι απλά και ήσυχα, μπροστά στα μάτια τους, άρχισε να ανυψώνεται και ανεφέρετο προς τον ουρανό. Σιγά σιγά, λεπτό με λεπτό, απομακρυνόταν από το έδαφος και υψώνονταν κατακόρυφα. Ύστερα από λίγο, και ενώ εκείνος τους ευλογούσε, νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Μια ουράνια, υπερκόσμια νεφέλη θείου μεγαλείου, μια νεφέλη σαν εκείνη του Θαβόρ, τον περιεκύκλωσε και τον έκρυψε πια από τα μάτια τους. Εκείνοι έμειναν έκπληκτοι, άφωνοι, ατενίζοντες εις τον ουρανόν, με το κεφάλι και το βλέμμα στραμμένα προς τα επάνω, προσπαθώντας να καταλάβουν το μυστήριο, μη θέλοντας να αποχωριστούν το διδάσκαλό τους, αλλά προσπαθώντας, αν ήταν δυνατόν, έστω και με το βλέμμα, να τον ακολουθήσουν. Τότε δύο άνδρες φάνηκαν πλάι τους, παριστήκησαν αυτής εναισθήτη λευκή, με ολόφωτα ημάτια, οι οποίοι και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Σας βλέπουμε απορροφημένους προς τον ουρανό, έκπληκτους για την άνοδο του Δεσπότου. Ίσως διαρωτάστε τι θα γίνει τώρα, αν θα ξαναδείτε το λατρευτό σας.
Λοιπόν, ναι, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ο ίδιος αυτός ο Κύριος Ιησούς, αβίαστα μετακινούμενος μέσα στη πτήση του, ούτως ελεύσεται. Έτσι με τον ίδιο τρόπο θα έλθει και πάλι πίσω στη γη κοντά σας. Και οι μαθητές, γεμάτοι θάμβος και ανάλαφρη χαρά, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και έμειναν εκεί όπως τους είχε παραγγείλει ο διδάσκαλός τους. Αξίζει να υπογραμμίσουμε και να προσέξουμε την πληροφορία και την υπόσχεση των αγγέλων, φίλοι μας. Θα ξαναγυρίσει ο αναλυφθής Κυριός μας. Θα επιστρέψει από τα επουράνια όπου εκάθισε ένδοξος εν δεξιά του Πατρός και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και έφυγε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα επιστρέψει πώς? Μετασώματος ως θεάνθρωπος, εν εφέλη μεταδυνάμεως, μέσα σε απαστράπτουσα δόξα θεϊκού μεγαλείου, μετά των Αγίων Αγγέλων, περιστοιχιζόμενος από Αγίους Αγγέλους. Ούτως ελεύσετε. Θα έλθει, φίλοι μας, και πάλι ο Χριστός μας. Δεν μας έχει ξεχάσει. Δεν μας έχει απαρνηθεί φεύγοντας για τους ουρανούς. Εκεί, εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, εν υψηλής, πάντοτε εν τη χάνη, μεσητεύει υπέρ ημών. Νοερά και μυστηριακά υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα μαζί μας, πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και τελικά θα έρθει, θα εμφανιστεί και πάλι για να αναλάβει πλέον την ανθρωπότητα στα πάντημα και ευλογητά του χέρια.

Ας ατενίζουμε λοιπόν και εμείς τον ουρανό, προσμένοντάς τον, έτοιμοι, πιστοί, αγνοί, ελπιδοφόροι.

Η ορατή παρουσία του Χριστού πάνω στη γη, αγαπητοί φίλοι, τέλειωσε. Ο Ιησούς δεν παρέτεινε την αναστάσιμη παρουσία του στη γη για να μην επηρεάσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει να πιστεύουμε σε αυτόν μόνο από λόγους εντυπωσιακούς. Αν δεν έχουμε βάθος συνειδησιακής πίστης, δεν αξίζει η πίστη μας. Γι' αυτό, μόλις έδωσε τα απαραίτητα πιστήρια στους μαθητές του, τους άφησε μάρτυρες της αλήθειάς του στη γη και ανελήφθη στους ουρανούς. Με την ανάληψή του στους ουρανούς, ο Χριστός τοποθέτησε εκεί μόνιμα και τη δική μας ανθρώπινη φύση, που ήδη την είχε θεώσει. Η θεωμένη πια ανθρώπινη φύση του Χριστού στον ουρανό θα είναι παραπάνω από τους αγγέλους και θα την προσκυνούν. Η Παναγία μας που έδωσε την ανθρώπινη φύση στο Χριστό είναι ανώτερη και από τα Χερουβίμ και από τα Σεραφείμ. Ο Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στη γη μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Μετά θα είμαστε μαζί πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είμαστε μέτοχοι δηλαδή, συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη είναι εισαγωγή στην αιωνιότητα. Το κήρυγμα των Αποστόλων και της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά προετοιμασία για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Αν θέλουμε, αγαπητοί φίλοι, να αναλυφθούμε μαζί τους στους ουρανούς, τότε πρέπει να γίνουμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την αιώνια ανάληψή μας. Η ζωή του αληθινού πιστού είναι συνεχής ανάταση, ανάσταση και ανάληψη μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο ουρανός είναι μέσα μας.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.